0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
4: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Naiste suguelundite moonutamisele mõtlemine tekitab hirmu judinaid. Võiks arvata, et midagi sellist on võimalik vaid õudusunenägudes, kuid seda juhtub tihemini, kui esmapilgul tundub. Suguelundite moonutamise ohvriks langenute täpne arv pole teada, kuid UNICEFi hinnangul on kannatanuid vähemalt 200 miljonit 31 riigist. Veelgi enam, igal aastal ähvardab see oht veel ligi 4 miljonit tüdrukut. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates heidame pilgu naiste suguelundite moonutamise julmale tavale, mille Euroopa Parlament tahab täielikult kaotada. Mis on naiste suguelundite moonutamine? See on ilma meditsiinilise näidustuseta tehtav protseduur, mille käigus naiste väliseid suguelundeid moonutatakse või kahjustatakse, kus juures teo toimepanijad toovad ettekändeks tavaliselt kultuurilised, religioossed või sotsiaalsed põhjused. Ohvrid on enamasti kuni 15-aastased tüdrukud, sealhulgas imikud. Ilmselt ei ole üllatav, et sellel võivad olla tõsised lühi- ja pikaajalised tagajärjed nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Kuigi tava praktiseeritakse põhiliselt Aafrikas ning Lähis-Ida ja Aasia riikides, on selle juhtumeid registreeritud lähemal kui võiks arvatagi. Ohvreid ja ohustatuid on avastatud 16 Euroopa Liidu riigist, kuid Euroopas toime pandud naiste suguelundite moonutamise juhtumite kohta ametlik EL-i statistika puudub. Üks on siiski selge. Ohus on miljonid naised. Hoolimata sellest, et naiste suguelundite moonutamise tava on viimase 30 aastaga üha vähenenud, on riikide edusammud ebaühtlased ja juhtumite arv kõikuv. Ühinenud rahvaste organisatsioon on kuulutanud naiste suguelundite moonutamise inimvaenulikuks tavaks, millele tuleb 2030. aastaks lõpp teha. Selle eesmärgi saavutamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks on ÜRO kuulutanud 6. veebruari rahvusvaheliseks naiste suguelundite moonutamise vastaseks päevaks. Lisaks ÜRO-le võitleb selle vastu Euroopa Nõukogu, kes allkirjastas 2017. aastal Istanbuli konventsiooni naiste vastase ja perevägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise kohta. Tegemist on esimese rahvusvahelise lepinguga, milles käsitletakse naiste suguelundite moonutamist Euroopa riikides. 1. oktoobril 2023 jõustunud konventsioonis sätestatud meetmed aitavad vägivalda ennetada ja selle vastu võidelda ning ohvritele abi pakkuda. Heidame nüüd pilgu liidu seadusandlikele ja poliitilistele saavutustele ning plaanidele. EL-i seisukoht naiste suguelundite moonutamise suhtes on ühene. Tegemist on laste väärkohtlemise ja soolise vägivalla vormiga, millele tuleb Euroopas lõpp teha. Sellega rikutakse rängalt Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhilisi inimõigusi, sealhulgas õigust tervisele, õigust olla vaba piinamisest ja julmast, ebainimlikust või alandavast kohtlemisest ning surmaga lõppevate juhtumite puhul ka õigust elule. Probleemi ulatuse kindlaks tegemise muudab raskemaks migratsioon. Igal aastal otsib Euroopa Liidu liikmesriikidest varjupaika ligi 20 000 naist ja tüdrukut, kes on pärit seda võigast tava praktiseerivatest riikidest. Umbkaudu 1000 varjupaigataotlust on otseselt seotud naiste suguelundite moonutamisega ja see arv on alates 2008. aastast pidevalt kasvanud. Kuna ohvrite olukord on väga habras, on nad eraldi välja toodud ka EL-i vastuvõtutingimuste direktiivi haavatavate isikute loetelus. Väga oluline on kaitsta tüdrukuid, keda ähvardab oht suguelundite moonutamise ohvriks langeda. Kuidas aga aidata neid, kellega see on juba juhtunud? Kuigi liidul pole praegu naiste vägivalla eest kaitsmiseks üldist õiguslikult siduvat vahendit, on siiski olemas valdkondlikke vahendeid. Näiteks ohvrite õigusi käsitleva direktiivi kohaselt on riikidel kohustus vägivalla ohvritele, sealhulgas naiste suguelundite moonutamise ohvritele abi pakkuda. Lõppeesmärk on algatada ühiskonnas pöördumatu ja põhimõtteline kultuuriline muutus, mis on sellest jõhkrast praktikast vabanemiseks ainus viis. Euroopa Liit rakendab naiste suguelundite moonutamise vastu abinõusid kõikides oma poliitikavaldkondades. Samas on mitmete oluliste meetmete kehtestamine ka iga liikmesriigi otsustada, eelkõige, mis puutub süüdlaste kohtu alla andmisse. Praegu defineeritakse suguelundite sandistamist igas liikmesriigis kriminaalkorras karistatava süüteona, mille käigus on tekitatud tervisekahjustus või kehavigastus. Teo eripärade tõttu on aga väga vähesed vaidlused kohtusse jõudnud. Alates 2001. aastast on Euroopa Parlament seisnud selle eest, et kurjategijate üle kohut mõistetaks ning tänu sellele on tehtud märgatavaid edusamme. Euroopa Liit on nüüd liikmesriikidele kurjategijate vastutusele võtmisel toeks. Kuna parlament on sellele teemale naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni kaudu suurt tähelepanu juhtinud, on naiste suguelundite moonutamine tõusnud tähtsaimate küsimuste hulka ka rahvusvaheliselt. Selleks, et see brutaalne tava 2030. aastaks täielikult kaotada, tuleb pingutada kõigi kolme etapi tõhustamiseks. Ennetus, kaitse ja kohtumõistmine süüdlaste üle. Ees on veel pikk tee, kuid Euroopa sõnum on selge. Naiste suguelundite moonutamisele pole siin kohta. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebilehelt.
1: Gospod Gutwald je nemški državljan, ki je paraplegik in se je med potovanjem v Avstrijo znašel v težavah. Avstrijski organi so mu naložili globo, ker ni pravočasno kupil cestninske vinjete, čeprav jim je pokazal nemško invalidsko kartico, na podlagi katere bi moral imeti določene ugodnosti. To je samo en primer, s kakšnimi izzivi se invalidi spoprijemajo med potovanjem po državah članicah, kjer se jim status invalidnosti ne priznava. Za rešitev tega vprašanja bo Unija uvedla Evropsko kartico ugodnosti za invalide. Kartica bo dokazovala status invalidnosti in bo uveljala po vsej Uniji, kar bo invalidom olajšalo prosto gibanje v vseh državah članicah. V tem podcastu bomo govorili o uvedbi Evropske kartice ugodnosti za invalide in Evropske parkirne karte ter spremembah, ki jih prinašata. Po statističnih podatkih Evropske komisije z eno od oblik invalidnosti živi četrtina odraslih v Uniji. Ta presenetljivi podatek kaže, kako pomembno je reševanje izzivov, s katerimi se spoprijemajo invalidi. Uvedba Evropske kartice ugodnosti in Evropske parkirne karte je mejnik v Evropski zakonodaji o invalidnosti. Kartici sta namenjeni izboljšanju dostopnosti in spodbujanju vključevanja, nastali pa sta zlasti na podlagi izkušenj pridobljenih z dvema obstoječima pobudama. Prva je pilotni projekt Evropske kartice ugodnosti za invalide, ki od leta 2016 deluje v 8 sodelujočih državah članicah, druga pa je Evropska parkirna karta za invalide, vzpostavljena leta 1998 in veljavna po vsej Uniji. Žal sedanja Evropska parkirna karta ni vedno priznana v drugih državah članicah, saj se njena oblika med državami razlikuje. Na podlagi izkušenj pridobljenih s tema pobudoma, želi Unija s kartico ugodnosti in parkirno karto invalidom olajšati dostop do ugodnosti v Uniji. Invalidi bi med drugimi imeli podaljšano ali brezplačno parkiranje, znižane pristojbine in posebne ugodnosti pri javnem prevozu, na kulturnih prireditvah in v muzejih, v športnih centrih in pri drugih dejavnostih. Evropska kartica ugodnosti za invalide, ki je na voljo v digitalni ali fizični obliki, je priročno in splošno priznano dokazilo o statusu invalidnosti, države članice pa jo lahko izdajo v angleškem in nacionalnem jeziku. Ta kartica ponuja številne prednosti, vendar bi jo bilo mogoče še izboljšati. Osredotoča se predvsem na kratkotrajna bivanja in morda ne bo zadostovala potrebam tistih, ki se v drugo državo članico priselijo za daljše obdobje. Poleg tega ne zajema socialne varnosti in socialne pomoči, saj sta ti v pristojnosti držav članic. Zato je treba upozoriti, da bo ta kartica zgolj dopolnjevala nacionalne kartice za invalide in potrdila o invalidnosti, ne bo pa jih nadomestila. Razvoj zakonodaje o Evropski kartici ugodnosti za invalide je vključeval obsežno posvetovanje z različnimi deležniki, cilj pa je bil slediti načelom iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Pri tem je bil pomemben zlasti prispevek Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in tudi javna posvetovanja z invalidi in njihovimi osebnimi pomočniki. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je maja 2023 v uvodni izjavi na dogodku z naslovom Oblikovanje vključujoče prihodnosti za invalide v Uniji poudarila, da je kartica ugodnosti za invalide nujno potrebna.
2: Here we believe that persons with disabilities have the right to live.
1: Menimo, da imajo invalidi pravico do samostojnega življenja in ustreznih storitev v skupnosti. Še naprej si bomo prizadevali, da to pravico uresničimo. Želimo pa tudi odpraviti druge upravne omejitve, ki ovirajo pravice invalidov. Letos denimo pričakujemo predlog komisije o evropski kartici ugodnosti za invalide, ki bo veljala po vsej Uniji. Skrajni čas je, da države članice začnejo medsebojno priznavati status invalidnosti. Na to čakamo že dolgo. Evropska komisija je septembra 2023 predlagala uvedbo evropske kartice ugodnosti za invalide, Svet in Evropski parlament pa sta do februarja 2024 dosegla začasni dogovor o predlogu. Ko ga bosta obe instituciji uradno sprejeli, ga bodo morale države članice v 2,5 letih prenesti v nacionalno zakonodajo, v 3,5 letih pa zakon tudi začeti uporabljati. Ob uvedbi te kartice bodo na spletnih mestih v državah članicah dostopne izčrpne informacije o njej, po vsej Uniji pa bodo organizirane tudi kampanje za ozaveščanje. Ta pobuda je pomemben korak k varstvu pravic invalidov, saj olajšuje prosto gibanje po Uniji ter spodbuja enake pravice in vključevanje za vse, ne glede na status invalidnosti. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
3: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast βλέπουμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα σημαντικό θέμα. Πώς να βρίσκετε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και να αναγνωρίζετε τις επίσημες πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε μια εποχή όπου υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να είναι καλά ενημερωμένοι για τους υποψηφίους και τις πολιτικές που υποστηρίζουν, καθώς και για τα σημαντικά ζητήματα που διακυβεύονται. Δυστυχώς όμως, το διαδίκτυο είναι γεμάτο από παραπλανητικές πληροφορίες, γεγονός που πολύ συχνά μας δυσκολεύει να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Αρχικά, ας δούμε γιατί είναι σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις μας, ειδικά όσον αφορά τις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σύνθετη οντότητα και για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ακριβείς πληροφορίες. Συνήθως, όταν ψάχνουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, η πρώτη μας κίνηση είναι να πληκτρολογήσουμε λέξεις κλειδιά σε μια μηχανή αναζήτησης. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ωστόσο, πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονται πάνω-πάνω δεν είναι αναγκαστικά και τα πιο αξιόπιστα. Συχνά, πρόκειται για τις ιστοσελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις ή απλά για ιστοσελίδες που έχουν πληρώσει για να εμφανίζονται πρώτες-πρώτες. Ένας τρόπος για να βρίσκετε αξιόπιστες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να επισκέπτεστε απευθείας τους επίσημους ιστότοπους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Στους ιστότοπους αυτούς μπορείτε να βρίσκετε ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, την νομοθεσία και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο europa.eu. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληθώρα πληροφοριών απευθείας από την πηγή. Πώς μπορείτε όμως να αναγνωρίζετε τους επίσημους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα απ' όλα, Οι διευθύνσεις των επίσημων ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνουν σε europa.eu. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες αυτές είναι πάντα διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κάτω μέρος τους αναφέρουν άλλα θεσμικά όργανα ή διάβλους επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία και οι αριθμοί στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται και επαληθεύονται πάντα από επιστημονικές πηγές και στατιστικές υπηρεσίες. Μια άλλη συμβουλή είναι να αναζητάτε πάντοτε τους επίσημους λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι λογαριασμοί αυτοί συχνά μοιράζονται αξιόπιστες ειδήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με σημαντικά ζητήματα. Οι επίσημοι λογαριασμοί έχουν συνήθως ένα μπλε τικ δίπλα στο όνομά τους, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι αυθεντικοί. Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφτείτε τους επίσημους ιστότοπους των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Οι ιστότοποι αυτοί συχνά περιγράφουν λεπτομερώς τα προγράμματα και τις προτάσεις των κομμάτων και σας βοηθούν να συγκρίνετε τις θέσεις τους. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διασταυρώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε, ελέγχοντας διάφορες πηγές. Αν μια συγκεκριμένη είδηση σας φαίνεται ανησυχητική ή περίεργη, ψάξτε σε αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης και σε σελίδες διασταύρωσης πληροφοριών, αν όντως ισχύει αυτό που είδατε. Τέλος, καλό είναι να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλο που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ χρήσιμες για να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους και για να ενημερωνόμαστε, αποτελούν επίσης πιθανές εστίες παραπληροφόρησης. Γι' αυτό, καλό είναι να επαληθεύετε πάντα την πηγή και τον συντάκτη πριν μοιραστείτε ή πιστέψετε πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Συνοψίζοντας, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές εν ώψη των ευρωεκλογών για να είμαστε καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε. Εάν επισκέπτεστε επίσημους ιστότοπους, διασταυρώνετε τις πληροφορίες ελέγχοντας διάφορες πηγές και τηρείτε κριτική στάση απέναντι σε όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, μπορείτε να αποφεύγετε την παραπληροφόρηση και να καταλήγετε σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Η ψήφο σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι η συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Is beagdana a raibh garam réim iontach a saol na hailíne agus garam réim chuachtach a saol na polaitíochta acu. Dina díobh nó Melina Mercury. Baisteoir mór le rá agus réal scannán idirnáisiúnta í agus ba mhór farsa polaitiúilí sa gréig tar éis cúdaitá 1967. Thaistil sí ar fud an domhain ag cáin na deachtóireachta agus ag cosint an den láthais. Tar éis thitim an réimeas bí an duine a chaith an sealas fuide mar ara cultúir na gréige agus buchanna de na daine a bhanaigh páirtí na sóisialaithe panhelénacha í. Dibhigh Mercury gan stad gan stéanach an feasad chultúra a spreaga in san Áirip, agus mara na hairacht fós i dionsnamh amhail chlór fríomh caifeach a cultúr na Áirpa agus fondúracht Melina Mercury. Tá ra géisteach le sreas speisialta dar bodchaile stair agus fíricí. Ins na hagrain sop, cléamid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrach as ferbert na hórpa féin a féinúlacht agus a lóchana. Siad san na mórfacha agus na hafracha a bhí ag an eantas. Rúga go Mália Maria Mercury in san ahan in éidig fithe. Dhéan si stadéire an drámaíocht agus baistear stáitse mór le ráí go lua. Bhí rólachas a dráma a Streetcar Named Desire in éidig da hadané a haring mór chlú orthi agus go lua ina dhiaidh sin bhuaigh sí gradam Marika Kotopouli den bhanaisteoir is fearr. Mula go céad scannán, Stella, féistiúr Michaelis Kakoyanis ag Féidir Cann in 1986. Vuil si leis an scannán ó Americanach Jules Dassanown a fós si ar bowl agus ar ibrig si leis. In éidir seasca bhuaig si an gradam don bhean aisteoir is fearr ag cean don scannán Never on Sunday a anamníag cúig thuaire do gradam an acadamh. Ar an aonú lá fiad de bhí ebra in 1967 agus ar stáitse in Uabhrach, fuair mar cúir amach go raibh grúpa ifigeach airm tar éis an chóta gáil chua féin in San Réig agus Dúnta na Gréige chuathú, rud a dtugtar Réimeas na Gornéil chumá air. As san amach leach si gach deis ar an stáitse chun an Dúnta a cháine, agus bé buthaigh an déan láthas an mana a dúsáid si aríist agus aríist eile. Le linn cheanna seachtaíona an Réimeas bhí si an mbunfeachta suíochta ar fud an domhain ag éilimh go bhfuilfí ar an déan leathas. Bhain na Cornéil le saoránacht chréagachta rud an nártaigh a duine bháilteacht.
5: Ina bhrádaí, tuiste sé siúr is tá teisir is óra tú praí.
4: Ithe amháin ar ceithir clogar maidin chléig an Daily Mail arm agus dúirdar tá de saoránacht bunta a chodaíocht. Ba mí sé an chéad duine ar bhain siad d'í. Lá ima chula agus gan bear le liafagam, drag rias, rugag sa gréig me. Bashistuch é nar a rugag é agus beg sé na ashistuch nar a chailfar é. Ba gréagach me nar a rugag me agus is gréagach a veganam nar a chailfar me.
5: Aftar genis ke fascistas, aftar sa pethaini fascistas ke wadha pethaini
4: lir. Anoin bagartí agus fiú iarocht chan ia aulvarú nir hepair dingavaltocht riav. Lanshi lena kóruch le hóráidi, kóolkörmacha agus aglif gudígar afvaníag an den lahas in éidug seachtol kahar. Nair dilshi angreig chauvig markúri le pórti na sosialaha pan-helénacha pasach a chrahú, agus taug con a parlamenta in éidug seachtol seachtí. Nair vóig pasach na tauchain in éidug achtol hén denag ara kultúrde. Bi an chéad van a revan pas san a ké agus nirav éinian ias fudan á í a ról an ara kultúr istar na gréige. Mar ara yen si aharu o vaun ar an sail kultúrha. Chur si rochta nar fiúzeam ar fáil da hérónig, chur si an tadachas chun cín tréid an airocht, agus chur si tús le mór hiánscadal au an museum kultúr na bizáinte i Thessalonike. Ina haunta san chur si tús le na fachtas cáil oil con séhar varmar an fartanáin dáil ar ash.
6: And as Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral.
4: Cén tácht a tala Shakespeare da hasana? Nú áid aglis neamh Pól. Cén tácht atá leis an Taj Mahal don India? Cén tácht atá leis an Bentéirt sa sépeil Sistínach don Adáil? Is fuin si bhráid doing séhar bhármar an Fartanáin? Siad ar bhéinúlach díad? Is nasc an léanamh le bórfeáis na Gréige iad? Is anan na séhar san agus cuin cheapa an den lahas agus na sírse atá again?
6: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
4: An rud is mó a bhain si amach ar le bhéal an aontais ná cruthú hionsc na phríomhchathracha cultúr na Heorpa. Bhí an aithin céad phríomhchathracha cultúr na Heorpa in 1885, tar éis na Mercúri a chur ina lí ar airí cultúr an aontais an cultúr a chur a gríolár éanúlacht an aontais Heorpaig. Ina haonta san spreag si nasc na cultúrtha le hirthar na Heorpa fiú saorthit an Cartaineering. Ag tús na 1890, bheas si an aisteoireacht as an foltaíocht ar éis deile. Nair hánig pasach a gúch da rís in 1903, lán si arhi mar ara cultúr, a díru ar an cultúr a nasca leis an adachas. Cailag Malina Mercúri in 1904 nua áraug. Ega sacrad tugag an an orde a hugtag degan áda frí a vara, rud a léirig an cion olvúr a bhíag muintu na gréga arhi. Sa látán nuvaun is féidir a haslinga eiscint fós a vandúrach Malina Mercúri, a chuirn an cultúr gréagach chun cín ar fud an domhain. Ó 2007, brunan an andóireacht gradamach leníochta Malina Mercúri ar bhean aisteoir ó go bháin gach bliain, in éanacht le breiste in aitheanta Malina a héan ó bhuaiteoir go bhuaiteoir, rud a chuirbhníon cuine orthu ar an stáitse. Ní raibh tácht le titl nú gradam de Malina Mercúri. Ba chochtaí an grá, a grá an ghréig, agus an grá fuaisí ó bhaointe na háite. Is spraga iad a gá agus a haisling fós sa látá nó bhán. Sí Parliament na Heorpa a chur an chlársá de láthair.
7: Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments kommen in der Regel einmal im Monat zu Plenartagungen zusammen. Aber auch außerhalb der Tagungswochen treffen sie sich regelmäßig, und zwar in den sogenannten parlamentarischen Ausschüssen. Davon gibt es viele und jeder einzelne ist auf einen bestimmten Bereich spezialisiert. In dieser Folge sehen wir uns die Arbeit in den parlamentarischen Ausschüssen und ihre Funktionsweise genauer an. Wenn von den EU-Organen die Rede ist, dann fallen immer wieder bestimmte Begriffe. Einer davon ist Ausschuss. Der Ausschuss für Menschenrechte, der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, der Haushaltsausschuss und so weiter. Das alles sind parlamentarische Ausschüsse, in denen ein wichtiger Teil der Parlamentsarbeit stattfindet. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments kommen in diesen parlamentarischen Ausschüssen, wie bereits erwähnt, außerhalb der Tagungswochen zusammen, und zwar in Brüssel. Die Debatten in den Ausschüssen sind öffentlich und Sie können sie in Echtzeit im Internet verfolgen. Sehen wir uns jetzt an, wie diese Ausschüsse gebildet werden. Zu Beginn jeder neuen Wahlperiode entscheidet das Parlament, welche Abgeordneten welchen Ausschüssen angehören sollen. Wie viele Mitglieder ein Ausschuss hat, ist unterschiedlich und hängt davon ab, wofür er zuständig ist. In der ersten Hälfte dieser 10. Wahlperiode etwa haben die Ausschüsse zwischen 25 und 90 Mitglieder. Ihre politische Zusammensetzung ist mehr oder weniger ein Abbild der Zusammensetzung des Parlaments als Ganzes. Bei der ersten Sitzung eines neuen parlamentarischen Ausschusses wählen seine Mitglieder einen Vorstand, also einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und bis zu 4 stellvertretende Vorsitzende. Ebenso wie die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten des Parlaments haben die Ausschussvorsitzenden eine Amtszeit von 2,5 Jahren. Jeder Ausschuss verfügt über ein eigenes Sekretariat, dessen Größe von der Zahl der Ausschussmitglieder abhängt. Sehen wir uns als nächstes an, wie viele Ausschüsse es gibt und mit welchen Politikbereichen sie sich auseinandersetzen. Im Europäischen Parlament gibt es 20 ständige Ausschüsse. Sie alle sind jeweils auf einen bestimmten Bereich spezialisiert, zum Beispiel Haushalt, Fischerei, Kultur und Bildung oder auch Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter. Darüber hinaus kann das Parlament auch sogenannte Untersuchungsausschüsse einsetzen. Diese Ausschüsse gehen möglichen Verstößen gegen das Unionsrecht auf den Grund oder prüfen, ob es Missstände bei dessen Anwendung gibt. Manchmal setzt das Parlament auch Unterausschüsse oder nichtständige Sonderausschüsse ein, die sich dann mit besonderen Fragen auseinandersetzen. Derzeit gibt es 4 Unterausschüsse, nämlich für Menschenrechte, für Sicherheit und Verteidigung, für Steuerfragen und für öffentliche Gesundheit. In jedem von ihnen sind 30 Abgeordnete vertreten. Sonderausschüsse können für bis zu 12 Monate eingesetzt werden, wobei ihre Mandatszeit danach verlängert werden kann. Ein Beispiel ist der Sonderausschuss zur Corona-Pandemie. Dieser wurde im März 2022 für ein Jahr ins Leben gerufen. Später wurde seine Mandatszeit um weitere 3 Monate verlängert. In diesen 15 Monaten veranstaltete der Sonderausschuss mehr als 30 Anhörungen und Workshops. Dazu lud er insgesamt mehr als 200 Sachverständige aus der Europäischen Union und dem Rest der Welt ein, darunter auch 8 Mitglieder der Europäischen Kommission. Die Abgeordneten im Sonderausschuss lasen und verfassten hunderte von Dokumenten. Sie gaben zahlreiche Studien in Auftrag und organisierten insgesamt 6 Arbeitsbesuche. Ihre Anstrengungen trugen schließlich Früchte. Bei der Plenartagung im Juli 2023 verabschiedete das Parlament eine Entschließung mit dem Titel »Erkenntnisse aus der Covid-19-Pandemie und Empfehlungen für die Zukunft«. Die Arbeit des Sonderausschusses wurde damit abgeschlossen. Doch nun zurück zu den ständigen Parlamentsausschüssen. Diese Ausschüsse sind in erster Linie für die Vorbereitung der Plenartagungen zuständig, also die Tagungen, bei denen alle Abgeordneten des Europäischen Parlaments zusammenkommen. Sie verfassen zum Beispiel Stellungnahmen für andere Ausschüsse und erarbeiten Berichte auf der Grundlage von Gesetzgebungsvorschlägen der Kommission, die sie dem Parlament zur Prüfung vorlegen. Eine besondere Rolle spielen dabei die Berichterstatter, doch dazu mehr in einer anderen Folge dieser Podcast-Reihe. Die parlamentarischen Ausschüsse prüfen also die Gesetzgebungsvorschläge der Kommission. Sie reichen außerdem Änderungsanträge zur Prüfung im Plenum ein und sie benennen das Verhandlungsteam, das mit dem Rat an den Rechtsvorschriften der EU arbeitet. Zudem organisieren sie Anhörungen von Sachverständigen, damit möglichst gute und fundierte Entscheidungen getroffen werden. Darüber hinaus kommen die Vorsitzenden aller Ausschüsse im Rahmen der Konferenz der Ausschussvorsitze zusammen. Sie bestimmen wiederum ein Mitglied aus ihren Reihen, das für 2,5 Jahre den Vorsitz der Konferenz führt. Die Konferenz der Ausschussvorsitze koordiniert die Arbeit der Ausschüsse und stellt sicher, dass ihre Zusammenarbeit reibungslos verläuft. Abschließend nochmal eine kurze Zusammenfassung. Die parlamentarischen Ausschüsse bestehen aus Mitgliedern des Parlaments. Jeder Ausschuss setzt sich mit einem bestimmten Thema auseinander und bereitet Berichte vor, die auf den Plenartagungen bearbeitet werden.

0: Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Σήμερα είναι όλο και πιο εύκολο για νέους ανθρώπους στην Ευρώπη να σπουδάσουν σε 2, 3 ή και περισσότερες διαφορετικές χώρες. Γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο πρόγραμμα Erasmus. Όλο και περισσότεροι φοιτητές ξεκινούν τις σπουδές τους σε μία χώρα και τις συνεχίζουν κάπου αλλού. Γίνεται δηλαδή όλο και πιο εύκολο, πιο προσιτό και πιο συνηθισμένο να σπουδάζει κανείς στο εξωτερικό. Πώς μπορούμε όμως να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο σπουδών σε όλες τις χώρες θα είναι πάνω κάτω το ίδιο και κυρίως συγκρίσιμο? Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα προσόντα που μπορεί να αποκτήσει κανείς σε διαφορετικές χώρες και μέσα από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα θα έχουν όντως την ίδια αξία? Αυτόν ακριβώς το σκοπό υπηρετεί το ECTS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσόρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσόρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων, γνωστό και ως σύστημα ECTS. Ας δούμε αρχικά τι ακριβώς είναι το σύστημα αυτό. Το σύστημα ECTS είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μεταφέρουν τις διδακτικές μονάδες που έχουν αποκτήσει σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση τίτλου σπουδών σε κάποιο άλλο ίδρυμα. Κάθε μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο όγκο εργασίας που έχει αφιερώσει κανείς για να μάθει κάτι. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989 από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Το ECTS είναι το πρώτο και μοναδικό σύστημα διδακτικών μονάδων που έχει δοκιμαστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένο. Είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διακήρυξη της Μπολόνια, τη διακήρυξη που υπογράφηκε το 1999 και άνοιξε το δρόμο για την εναρμόνιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Με το πέρασμα του χρόνου, οι περισσότερες από τις 49 χώρες που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντικατέστησαν σταδιακά τα εθνικά συστήματα διδακτικών μονάδων που εφάρμοζαν και άρχισαν να χρησιμοποιούν το σύστημα ECTS. Πώς λειτουργεί όμως το όλο σύστημα? Μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε περίπου 25 με 30 ώρες εργασίας. Ένα εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS. Ένα πλήρες έτος σπουδών ή εργασίας ισούται με 60 μονάδες, που αντιστοιχούν σε 1.500 έως 1.800 ώρες εργασίας. Στη διάρκεια ενός κανονικού ακαδημαϊκού έτους, αυτός ο αριθμός μονάδων μοιράζεται σε διάφορα μαθήματα και μικρότερες ενότητες του προγράμματος σπουδών. Ένας κλασικός σύντομος κύκλος απόκτησης τυπικών προσόντων αντιστοιχεί συνήθως σε 90 έως 120 μονάδες ECTS, ενώ το δίπλωμα πρώτου κύκλου σπουδών, αυτό που συνήθως αποκαλούμε πτυχίο, αποτελείται είτε από 180 είτε από 240 μονάδες ECTS. Συνήθως, το δίπλωμα δεύτερου κύκλου σπουδών, αυτό που τις περισσότερες φορές αποκαλούμε μεταπτυχιακό, ισοδυναμεί με 90 ή 120 μονάδες ECTS. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το ECTS στο επίπεδο του τρίτου κύκλου, δηλαδή το διδακτορικό, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ένα βασικό και πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των μονάδων ECTS είναι ότι σας επιτρέπουν να αποδείξετε πόσο έχετε προχωρήσει στις σπουδές σας, ακόμη και αν χρειαστεί να τις διακόψετε προσωρινά. Αν αποφασίσετε να κάνετε ένα διάλειμμα από τις σπουδές σας, ενώ έχετε ήδη περάσει κάποια μαθήματα, δεν θα χρειαστεί να τα ξαναδώσετε από την αρχή, ακριβώς γιατί μπορείτε να κρατήσετε τις μονάδες ECTS που έχετε μαζέψει. Και αν αποφασίσετε να επιστρέψετε στα Θρανία λίγα χρόνια αργότερα, ακόμη και σε άλλη χώρα της Ευρώπης, μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τις σπουδές σας. Τις μονάδες ECTS που έχετε μαζέψει, τις κρατάτε για όλη σας τη ζωή. Χάρη στο σύστημα των διδακτικών μονάδων, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν νέους τρόπους πρόσβασης σε συγκεκριμένους κύκλους σπουδών. Για παράδειγμα, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων μπορεί να δέχεται πτυχιούχους από σχολές οικονομικών, νομικής ή και άλλων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφοι μπορούν να αποδείξουν με βάση τις διδακτικές μονάδες τους ότι διαθέτουν συγκεκριμένες γνώσεις. Κάποιες φορές βέβαια η σχέση ανάμεσα σε δύο αντικείμενα δεν είναι τόσο προφανής όσο στην περίπτωση που μόλις αναφέραμε. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει πτυχίο στην επικοινωνία μπορεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να γίνει δεκτός σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην εγκληματολογία. Για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα επιτρέπουν στους φοιτητές τους να αλλάξουν τομέα σπουδών χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσουν από την αρχή. Προϋπόθεση γι' αυτό όμως είναι να παρακολουθήσουν για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορισμένα επιπλέον μαθήματα και να συγκεντρώσουν έναν ορισμένο αριθμό διδακτικών μονάδων. Το σύστημα ECTS επιτρέπει επίσης να συνδυάζει κανείς διάφορους τρόπους μάθησης, τόσο στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπουδών, όσο και μέσω της διαβίου μάθησης. Με άλλα λόγια, μπορεί για παράδειγμα να αποκτά κανείς γνώσεις και δεξιότητες και παρακολουθώντας μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δουλεύοντας σε κάποιο χώρο εργασίας. Τα περισσότερα προγράμματα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, όπως αυτά που οδηγούν στα λεγόμενα πρόσθετα μεταπτυχιακά ή στα πανεπιστημιακά πιστοποιητικά επιμόρφωσης, απαιτούν από τους υποψήφιους σπουδαστές τους να έχουν συγκεντρώσει έναν ελάχιστο αριθμό μονάδων ECTS. Τέλος, είναι γνωστό ότι κάθε χώρα ακολουθεί διαφορετική πρακτική όσον αφορά τη βαθμολογία των φοιτητών. Σε κάποιες χώρες βαθμολογείται κανείς από το 1 μέχρι το 10, σε άλλες χώρες το άριστα είναι το 20 και ούτω καθεξής. Το σύστημα ECTS επιτρέπει λοιπόν να ερμηνεύονται και να μετατρέπονται οι βαθμοί των φοιτητών με τρόπο ενιαίο και δίκαιο, ακόμη και αν σπουδάζουν σε διαφορετικές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται, για παράδειγμα, πιο εύκολο να συγκρίνει κανείς τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής ή για μια υποτροφία φοιτητές από διαφορετικές χώρες. Το εργαλείο που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό είναι η λεγόμενη κλίμακα βαθμολογίας ECTS. Χάρη στην κλίμακα αυτή, οι βαθμοί που έχει λάβει ένας φοιτητής μπορούν να μετατραπούν σε ευρωπαϊκούς βαθμούς και έτσι ο φοιτητής αυτός μπορεί να μετακινηθεί πιο εύκολα από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε κάποιο άλλο, σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Οι βαθμοί δίνονται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από το A έως το F και συνοδεύονται από έναν σύντομο χαρακτηρισμό και μια μικρή αξιολόγηση. Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ελεύθερο να αποφασίζει πώς θα εφαρμόζει το σύστημα βαθμολόγησης ECTS με βάση το δικό του μοντέλο διδασκαλίας. Επιπλέον, το σύστημα ECTS διευκολύνει τους σπουδαστές να υποβάλουν διάφορα έγγραφά τους σε άλλες χώρες μετά την αποφύτισή τους. Το συμπλήρωμα διπλώματος, για παράδειγμα, περιλαμβάνει πληροφορίες που επιτρέπουν σε εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα να καταλαβαίνουν καλύτερα τι ακριβώς προσόντα έχετε αποκτήσει. Όπως είδαμε, με βάση αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, το σύστημα ECTS προωθεί την κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια πιο ανοιχτή Ευρώπη σημαίνει μια Ευρώπη όπου μπορεί κανείς να συναντήσει ανθρώπους με παρόμοια χαρακτηριστικά και προσόντα, αλλά από άλλες χώρες, να βιώσει διαφορετικές κουλτούρες και να έρθει σε ουσιαστική και γόνιμη επαφή με άλλους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, το σύστημα ECTS κάνει την Ευρώπη πιο ανοιχτή. Ακριβώς γιατί συμβάλλει καθοριστικά στο να μπορεί κανείς να κάνει όλα τα παραπάνω. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: De Europese Karel de Grote prijs voor jongeren wordt toegekend aan projecten van jongeren om de democratie in Europa te bevorderen. Deze projecten zijn meestal ook bedoeld om het wederzijdse begrip in Europa en de rest van de wereld te versterken. Dankzij deze prijs krijgen jongeren erkenning voor hun dagelijkse inspanningen om ons bewustzijn over een Europese identiteit te vergroten. De Europese Karel de Grote prijs voor jongeren is in 2008 in het leven geroepen en wordt uitgereikt door het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote prijs in Aken in Duitsland. Elk jaar selecteren nationale en Europese juries één project uit elk EU-land. De nationale winnaars mogen naar de prijsuitreiking in Aken. Daar wordt de winnende top 3 bekendgemaakt. Dit jaar vond de prijsuitreiking plaats op 12 mei. De eerste plaats ging naar het project ILEM uit België. Het gaat om de allereerste taal-app die op maat gemaakt is voor vluchtelingen en asielzoekers. In de app wordt taal gebruikt om culturele misverstanden tussen vluchtelingen en het land waarin zij wonen op te helderen en de kenniskloof te dichten. De ILEM-app bevat nuttige zinnen, verhalen om de taal te leren, spelletjes en manieren om in contact te komen met andere gebruikers. De bedenkers van de app willen met dit project mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en sociale status samenbrengen. Het idee voor de app kreeg vorm in 2021 onder het motto Gemaakt door vluchtelingen voor vluchtelingen. Twee andere projecten behaalden een gedeelde tweede plaats, namelijk het Mobiele Klimaatmuseum uit Litouwen en de Europese correspondent uit Nederland. Het Mobiele Klimaatmuseum werd in mei vorig jaar opgericht door Active Youth, een for-purpose organisatie uit Litouwen. Het doel van het project is mensen aanmoedigen om milieubewuster te gaan leven. Het museum bestaat uit 4 mobiele zeecontainers die 4 thema's vertegenwoordigen: de klimaatverandering, de Europese Green Deal, duurzame landbouw en gezonde voeding en praktische tips om minder te consumeren. De tentoonstelling kan ook in andere landen nagebouwd worden. De andere winnaar van de tweede plaats was de Europese correspondent, een project uit Nederland. Aan dit project uit 2022 nemen 140 jonge journalisten uit heel Europa deel om artikels te schrijven met een Europese invalshoek. Dankzij een team van correspondenten kan op hun website en in hun nieuwsbrief verslag uitgebracht worden over heel Europa. De doelgroep is een community van burgers die verder willen kijken dan hun eigen landsgrenzen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
3: Alcide De Gasperi era un visionario.
4: Fisioch eba Alcide De Gasperi, ach ni rogoch o ish o ideal tebi, vunlig tahi dyna e, achonig eesglinta ahrahe in prachti. Tugan no focal sa o nochtron metzola lergus doing Alcide De Gasperi. Politeor arif ashlingige fenulach di amadula na horpa ein tu ishiachan. Tantu igeistuk le sras besheelta dar bod krela. Star is firiki. Snahach trisa nyosamid skeelta na var ag snaman a hogan orip. A fenulach ag salochna. Shidiid arnudar. Rugach Alcide De Gasperi ag deran neuhis deag e regiún den ímpracht Ostra Ungarach in a raibh traumlach adalach. Chur sé guinibh an asiste chuis go mór agus fonig sé pártaí an déan leathas críochtaí in 1903. Tar éis an tarna cogad domhanda, dóin sé mar phríomharan na hiodáile go dtí 1953. I dteannta Conrad Adenauer agus Robert Schumann, déilig sé éintach na Heorpa go gníomhach. Cion dá éireachtaí a modúla ná go bhfuil níos mó le buint ag náisiún agus ag daoine nuair a ibríonn siad le chéile.
3: Nato in Trentino.
4: Rugach é in Trentino, tír teoringacha agus trasnathe. Bhí taithí aige ar aistrú idir dhá ré. Bhí sé ábhat a féachaint thar teoringacha agus na léaslínta stairúla chun óirip éantathe a Hoilú. Áit in i bhéadach an éagsúlach neart chóisiúnscoil mhór a léirú. Rugach Alcide De Gasperi an trí obrán 1881 i sléite Trentino Alto Adige ar a dtugtar Sú Tirol nóir an Tirol Theas, a bhí mar chuid d'impracht Ostra Ungarach ag an am. Ba chaitlicigh an bhochta agus craifeacha iad a hailech. I 1999 fóg sé go bhíon chun studéir a dhéanamh ar a ilolíocht agus bhí sé gníomhach in glóiseach na maclíon caitlicach. Tar éis dó céime áil Díl De Gasperi ar Trentino agus d'oibrigh sé mar ar a seoir do nóchtáin caitlicach. Ghlach sé páirt i bhfeachtais chun cearta níos fearr a áil do bhionlach adálach ann. Nuair thit an ímpracht Ostra-Ungarach as a chéile in 1880 duineadh cuid na dáil de Trentino. Bliain in íosan chóhanig De Gasperi Party Pobl na Hiodáile. Tóach é chun Parliament na Hiodáile i 1921. Sna fichidí chaingnig Mussolini a chócht san Hiodáil, chur na fascistig cosc ar gach Party Polítiúil eile i 1926. Lina náirítar Party Pobl na Hiodáile. Díbríoch a cheanarí ón Saol Polítiúil nó cuireach ar deoríoch iad. Gáoch De Gasperi i 1927. Gearach ceir bliana prisúnair ach scuilach séire a bhuíochas le hidagáil ón bápa Pius a Hendiach. Chas sé ceir bliana déag in íosán mar lauraní sa Vatacáin. Le ní líon, bhachnaigh sé ar chonas a luachana religiúnacha a líonú le gníomhaíocht Polítiúil. Sa deire, scríg sé idé riconstríbhé, smuinte a chóirithe, bonú fártaí an déan leathais chríostaí, abonnioch grúnda in éadag dachar a trí. Thrés hitim an fásistachus fi Gasbury i gianas ar a bártí nó vonaha, agus dinach príomh arida, dóin sé gudí néadag quaig a trí, i réad de Gasbury a tógach an idáil ar bhán nó ar a bunracht poblachtacht nó Institúri den lachacha níos láidre agus tearnamh ach na míoch mar fríomh aimige. Áiríoch ar na hachórthe, ceart vótála na mán, tihíocht a chóirú talún, forbert iascart na hadála agus inistíocht i bhunyamh. Hacig de Gasbury gomór leis a gór idirnáisiúnta. Chreid sé go raibh sé bunriochtana ról na hadála ar a stáitse daunda a avonú. Dhéan sé inadíocht ar son na hadála ag cógáil siachána fáras an dé lúnasa néadag dahar sí. Ina gmórtar fila na tíra ar a bobl idirnáisiúnta.
5: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
4: Agus mé lort sa vorm daunda sa Braham Gvulgachrod siochas da chúrtéis fersanta ima chynnev. Si ma stádas mar ír náuid harén rodela a ágan gomraham gar cosantorme agus an írik gar gléachar man sa treis don na dýna ismá lor ágwef treis diasporacht ianada vor gung clódi a harach sús hana féin. Dibrise chan áitiv ar na dáil fe mar chud da Flann Marshall na stát éantathe agus dolisteach in ícat nuair a bhí ceann des na párta comanacha is mó in iar na hórpa fós in na dáil.
3: De Gasbury aveva compreso...
4: Hig de Gasbury chan tóchí a chuirt an na dáil gur gá tóchí a chrahú don óraib. Tóchí éag súl ó námatá hart. Dhéan sé, hig sé an gá le córéitig, ach dán sé dunga bhálta gan córéit a chuithe ar na lóchana inar chreid sé agus ina gredimíd i nniuh.
3: In cui oggi noi tutti crediamo.
4: An tlíba bhóg gur chóirig sé ná tríd an Ghearmáin a thuirt a rás sa phobal idir náisiúnta. I deonta hansalér na Ghearmáin a hir, Conrad Adenauer, agus ara gnóthaí achtracha na Franca, Robert Schumann, dhéan sé stocrocht ar san éantach na hórpa. Trúr ó réigiún teoranta a bhíúnta, trúr a dhéan na fáisistigh géarlanúint orthe. A hig go raibh na teoringacha le sárú chun deire a chur le blianta cogig. Hacig de Gasbury le dearbhú Schumann, chun an cóphobal orpach de gúl agus cruach a chothú, agus chur sé an tuairim de chórmhairtas cosanta orpach chun cín. I 1951 thug sé aithasc do thionóil chórla na hórpa i Strasbourg, a láirt dó a bhreincis fé hácht chóphobal cosanta na hórpa. Má chrohímid cóiríorchán amháin, gan tolfula túl níos airde, fé shróir údarás lár ina dagan lasna náisiúntathe le chéile, ina gristalítar agus ina gohítar iad in éntas níos airde. An son tán bailán gimeig an tiúnscadal orbach sa, fuór agus gan bheathe, gumpráid le diminiciúlacht na náisiún éanar. Creid de Gasbury go dangin de bhrígraibh sé ar son na hórpa, go leathach an tíochán agus an déan láthas ar fud na mó ringe. Hálaigh sé orab éantathe ní mar ina dí do náisiún éanar, ach mar chóhartíocht ina dacaíon stáit le chéile agus ina neartaíon siad a chéile. A bhuíochas dá thaí i fásan níos i réigiún teoran mar achtáil féin bhaisisteachas mar chud de bhionlach, thuig sé an gá le héntacht orpach chun críochta an chogaigh a leis agus uafáise machansa a chosc. Sa bhí seo, dibre sé go dlú le Schumann agus Adenauer, cóhailtarí an éantas óperig. Cé go raíodh sé in 1924 agus nár bhar sé chun a bhringlóide éiscint go Hiomlán, is figiúr bunúsach é Alcide de Gasbury i scéal lán fartú na hórpa. Mar an áireachta i lúrchna agus an institúdi an éantas óperig, mar sóil dúing i nniuhiad.
3: Questa è l'Europa immaginata da Alcide de Gasbury.
4: Sidi an Europ a hálaigh Alcide de Gasbury. Orip na srinig choringacha ulvinta. Aitamien rahunas korainta marhara erhor. Orip nak mordung lanunta togoil doiv shud a hooking narnieg. Orip top bonaha erlochana a churin rating erfile. Inuv agaskakla, quinimisher. Togamish anor da irukt agas buinimish a ish amach.
3: E realizzeremo la sua visione.
4: She Europarl Radio, Radio Grayson, Parliament na Horpa, a chur an podcréile sa i do láthair.

Για να κατανοήσουμε τη συνθήκη του Μάστριχτ, πρέπει αρχικά να δούμε κάποια βασικά ιστορικά στοιχεία που οδήγησαν σταδιακά στη γέννησή της. Οι προσπάθειες για την ενοποίηση της Ευρώπης ξεκίνησαν αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ανίποτες καταστροφές και η φρίκη που είχε προκαλέσει ο πόλεμος σε ολόκληρη την Ευρώπη είχαν αλλάξει ριζικά τις τάσεις των ανθρώπων. Οι κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών ήταν αποφασισμένες να μην επιτρέψουν στον πόλεμο να επιστρέψει ποτέ ξανά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες άρχισε να κερδίζει έδαφος η ιδέα ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στην Ευρώπη θα ήταν να ενισχυθεί τόσο πολύ η οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών της, ώστε ο πόλεμος να γίνει πρακτικά αδύνατος. Με αυτή την αποφασιστικότητα ιδρύθηκε το 1951 η ΕΚΑΧ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1957, ακολούθησαν οι συνθήκες της Ρώμης, με τις οποίες ιδρύθηκαν δύο νέοι οργανισμοί, η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και η Ευρατόμ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Το επόμενο μεγάλο βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έγινε το 1986, όταν υπογράφτηκε η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη. Στόχος της πράξης αυτής ήταν να δημιουργηθεί μέχρι το 1992 μια ενιαία αγορά εντός της ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας. Βασικός σκοπός αυτής της ενιαίας αγοράς ήταν να αποτελέσει ολόκληρη η κοινότητα έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, δηλαδή χωρίς δασμούς και άλλα εμπόδια, αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια και πρόσωπα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 όμως, οι χώρες της ΕΟΚ αποφάσισαν τελικά ότι η όλο και πιο στενή συνεργασία τους δεν θα έπρεπε να περιοριστεί μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά ότι θα έπρεπε να πάρει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, τα 12 τότε κράτη-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπέγραψαν στην Ολλανδική πόλη Μάστριχτ τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη αυτή, γνωστή και ως Συνθήκη του Μάστριχτ, τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου του 1993, αφού πρώτα κυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη. Η Συνθήκη του Μάστριχτ περιείχε διάφορα πρωτοποριακά στοιχεία. Πρώτα και κύρια, με τη Συνθήκη του Μάστριχτ ιδρύθηκε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέχρι τότε ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μετασχηματίστηκε σε μια πιο συνεκτική και πιο ολοκληρωμένη ένωση. Σημαντική καινοτομία της Συνθήκης του Μάστριχτ ήταν επίσης το γεγονός ότι καθιέρωσε την έννοια της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά, οι πολίτες των επιμέρους κρατών μελών γίνονται πλέον και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα αυτή έννοια έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να κυκλοφορούν και να εγκαθίστανται ελεύθερα σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν. Τους έδωσε επίσης το δικαίωμα να ψηφίζουν και να είναι υποψήφιοι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις ευρωεκλογές σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενότητας της Ευρώπης. Η Συνθήκη του Μάστριχτ ήταν εξαιρετικά σημαντική και για έναν ακόμη λόγο. Ήταν η συνθήκη που έθεσε τις βάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ήταν το σχέδιο που οδήγησε τελικά στην καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος, του ευρώ. Στόχος του κοινού νομίσματος ήταν να ενισχύσει την οικονομική σταθερότητα των κρατών μελών και να διευκολύνει το εμπόριο και τα ταξίδια μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Μάστριχτ όριζε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορούσε τις ευρωπαϊκές κοινότητες και περιλάμβανε διάφορες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Στόχος της ήταν να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμφανίζεται με ενιαία φωνή στη διεθνή κοινότητα και ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ακολουθούν ενιαία στρατηγική σε θέματα ασφαλείας. Ο τρίτος πυλώνας αφορούσε τη συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Στο επίκεντρο του τρίτου πυλώνα βρίσκονταν η επιβολή του νόμου, τα συστήματα δικαιοσύνης και οι πολιτικές για τη μετανάστευση. Η συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε επίσης σημαντικά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέσπισε για πρώτη φορά τη διαδικασία της συναπόφασης, με την οποία το Κοινοβούλιο απέκτησε νέες νομοθετικές εξουσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε επίσης συνομοθέτης. Αποφασίζει δηλαδή έκτοτε επί ίσης όρης μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς πολιτικής. Η Συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε ακόμη τον ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
όσον αφορά τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το Κοινοβούλιο απέκτησε τη δικαιοδοσία να εγκρίνει ή να απορρίπτει τον υποψήφιο ή την υποψήφια για την Προεδρία της Επιτροπής, καθώς και να εγκρίνει ή να απορρίπτει την Επιτροπή στο σύνολό της. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε επίσης μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενισχυμένος ρόλος του Κοινοβουλίου έκανε πιο διαφανή τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφάλισε ότι εκπροσωπείται καλύτερα η βούληση των πολιτών.

Λίγα χρόνια αργότερα, η συνθήκη του Μάστριχτ τροποποιήθηκε, αρχικά με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και στη συνέχεια με τη συνθήκη της Νίκαιας. Η συνθήκη του Άμστερνταμ υπογράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου του 1999. Στόχος της ήταν να εξορθολογιστεί η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της για την ένταξη νέων κρατών μελών. Η συνθήκη του Άμστερνταμ καθιέρωσε επίσης την έννοια της ενισχυμένης συνεργασίας, η οποία επιτρέπει σε μια ομάδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμβαθύνει τη συνεργασία της σε συγκεκριμένους τομείς, ακόμη και αν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν θέλουν ή δεν θέλουν ακόμη να προχωρήσουν σε μια μορφή πιο στενής συνεργασίας. Εκείνη την εποχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε διαδικασία διεύρυνσης και η ευελιξία που πρόσφερε η ενισχυμένη συνεργασία ήταν αποφασιστικής σημασίας για να μπορούν να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες και να υπηρετούνται τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών μελών. Με τη συνθήκη του Άμστερνταμ ενσωματώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η Συμφωνία για την Κοινωνική Πολιτική, μια συμφωνία που είχαν υπογράψει σε διακυβερνητική διάσκεψη οι χώρες της ΕΟΚ το 1992. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε τη σημασία που έχουν για εκείνη τα κοινωνικά δικαιώματα, η απασχόληση και η καταπολέμηση των διακρίσεων. Η συνθήκη του Άμστερνταμ έθετε επίσης ως στόχο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο τα κράτη-μέλη θα μπορούν να συνεργάζονται πιο στενά σε θέματα όπως το άσυλο, η μετανάστευση και η δικαιοσύνη. Επιπλέον, η συνθήκη του Άμστερνταμ θεσμοθέτησε για πρώτη φορά τη θέση του ΗΠΑ του εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, θέση που πολλοί έχουν παρομοιάσει με εκείνη ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνθήκη ενίσχυσε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας των 15 τότε κρατών μελών και εξασφάλισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρεμβαίνει στις διεθνείς υποθέσεις με ενιαία φωνή. Τέλος, η συνθήκη του Άμστερνταμ μεταρρύθμισε τα θεσμικά όργανα με στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους, αύξησε τους τομείς στους οποίους ακολουθείται η διαδικασία της συναπόφασης και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Συνθήκη της Νίκαιας υπογράφτηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2001 και τέθηκε σε ισχύ 2 χρόνια αργότερα. Βασικός στόχος της συνθήκης αυτής ήταν να προετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεγαλύτερη διεύρυνση που έχει βιώσει μέχρι σήμερα, με την προσχώρηση 10 νέων χωρών το 2004. Σε αυτό το πλαίσιο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σταθμίζονταν μέχρι τότε οι ψήφοι στο Συμβούλιο, τροποποίησε τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύξησε τους τομείς στους οποίους μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αυτές ήταν απαραίτητες για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αποφασίζει με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ακόμη και μετά τη διεύρυνσή της.

0: Οι συνθήκες του Μάστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας υπήρξαν καθοριστικοί σταθμοί στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η συνθήκη του Μάστριχτ έθεσε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, εισάγοντας σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Οι συνθήκες του Άμστερνταμ και της Νίκαιας βασίστηκαν σε αυτά τα θεμέλια, μεταρρυθμίζοντας τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και προετοιμάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διαδοχικές διευρύνσεις που επρόκειτο να συμβούν λίγα χρόνια αργότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται διαρκώς. Οι τρεις αυτές συνθήκες αποδεικνύουν ότι έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις και να μεταρρυθμίζει τη λειτουργία της, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε νέες προκλήσεις και να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αλλάζει, οι συνθήκες του Μάστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος στον οποίο στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Když přijde řeč na právní předpisy Evropské unie, často slýcháme složitá sousloví jako společná zemědělská politika, unijní rozpočet nebo zelená dohoda pro Evropu, která nám mohou znít vzdáleně. Většina právních předpisů Unie přitom přímo ovlivňuje každodenní život lidí ve městech i v regionech celé Evropy. Přesně proto existuje Evropský výbor regionů, aby reprezentoval zájmy měst a regionů napříč Evropskou unií.
2: Evropský výbor regionů poskytuje poradenství institucím Unie. Usiluje o to, aby evropští občané byli také součástí rozhodovacího procesu. Členové výboru berou v potaz potřeby a požadavky jednotlivých regionů a pomáhají jim uplatňovat právní předpisy na jejich úrovni. Výbor regionů například ve spolupráci s Evropskou komisí zveřejnil praktickou příručku s pokyny pro místní a regionální samosprávy, jak pracovat se zelenou dohodou pro Evropu. Evropská komise, Rada Evropské unie i Evropský parlament musí výbor požádat o jeho názor.

0: Γιατί ο ρόλος του είναι να συντάξει μια έκθεση με τη θέση που πρέπει να λάβει το κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση, υπέρ ή κατά, και αν χρειαστεί να προτείνει τροπολογίες, δηλαδή να προτείνει αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφή στοιχείων στο αρχικό κείμενο. Ο εισηγητής πρέπει να προετοιμάσει σε βάθος την έκθεσή του, αλλά δεν εργάζεται μόνος του. Συνεργάζεται με άλλους ευρωβουλευτές, ενώ λαμβάνει επίσης υποστήριξη από την Επιτροπή του. Συχνά, καλεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή εμπειρογνώμονες από άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκτήσει μια πιο λεπτομερή εικόνα του θέματος. Στόχος του είναι να συντάξει μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει νομοθετική πρόταση, αν εγκριθεί και εφαρμοστεί. Ο ρόλος του εισηγητή είναι επομένως πολύ σημαντικός. Το σχέδιο της έκθεσης μπορεί να τροποποιηθεί και να αναδιατυπωθεί αρκετές φορές, μέχρι να εγκριθεί από την Επιτροπή και να παρουσιαστεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Το τελικό κείμενο περιλαμβάνει μια αιτιολογική έκθεση, μια πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος και τροπολογίες, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία. Φυσικά, ορισμένες εκθέσεις καταψηφίζονται, αλλά όταν μια έκθεση εγκρίνεται, αυτό αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον εισηγητή της. Πώς επιλέγεται ο ευρωβουλευτής που θα είναι εισηγητής για ένα θέμα? Οι πολιτικές ομάδες χρησιμοποιούν ένα σύστημα πόντων για να μοιράζουν μεταξύ τους τις νομοθετικές εκθέσεις. Κάθε ομάδα λαμβάνει στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου έναν συγκεκριμένο αριθμό πόντων, ανάλογα με το μέγεθός της. Κάθε φορά που συζητείτε ποια ομάδα θα αναλάβει να συντάξει μια συγκεκριμένη έκθεση, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να προτείνουν να αφιερώσουν όσους πόντους θέλουν, ανάλογα με το πόσο τις ενδιαφέρει το εκάστοτε θέμα. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι γνώσεις και το ενδιαφέρον του κάθε βουλευτή για τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Πολλές φορές επίσης γίνονται συμφωνίες μεταξύ των πολιτικών ομάδων, οι οποίες σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν στον διορισμό δύο συνεισηγητών για την ίδια νομοθετική πρόταση. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην περίπτωση της έκθεσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Μερικές φορές όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Δύο ή περισσότερες επιτροπές μπορεί να ορίσουν εισηγητή για την ίδια πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη επιτροπή θεωρείται αρμόδια, ενώ οι υπόλοιπες παρέχουν γνωμοδοτήσεις. Για παράδειγμα, αν αναλογιστούμε πάλι την νομοθετική πρόταση για τη μεταφορά ζώων, η αρμόδια επιτροπή για το θέμα αυτό είναι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ωστόσο, είναι λογικό να θέλει να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα και η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, η οποία μπορεί να συντάξει τη γνωμοδότησή της, ορίζοντας το δικό της εισηγητή. Αυτή η πολυεπίπεδη διαδικασία ακολουθήθηκε και στην περίπτωση της έκθεσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Εκτός από την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, που όρισε δύο συνεισηγητές, υπήρξαν άλλες τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές που συνέταξαν καθεμία τη δική της γνωμοδότηση με το δικό της εισηγητή. Συνολικά, πέντε εισηγητές συνεργάστηκαν σε αυτή την έκθεση, η οποία τελικά εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2024. Τέλος, ας μιλήσουμε για μία ακόμη κατηγορία εισηγητών, τους σκιώδεις εισηγητές. Κάθε πολιτική ομάδα μπορεί να ορίσει έναν σκιώδη εισηγητή για να παρακολουθεί την πρόοδο μιας έκθεσης και να εκπροσωπεί τη θέση της ομάδας του κατά τις διαπραγματεύσεις. Ο ρόλος του σκιώδους εισηγητή είναι εξίσου σημαντικός, καθώς βοηθά να βρεθούν συμβιβασμοί μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αξίζει να επισημάνουμε εδώ ότι ενώ οι εκθέσεις έχουν ένα επίσημο όνομα, συχνά πολύ μεγάλο και περίπλοκο, συνήθως είναι περισσότερο γνωστές με το όνομα του εισηγητή που τις ανέλαβε. Αυτό αποτελεί και μια αναγνώριση της σχολαστικής δουλειάς που κάνει ο εισηγητής και δείχνει πόσο σημαντική είναι η συμβολή του στην τελική μορφή της νομοθεσίας που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το επεισόδιο που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
1: Wussten Sie, dass unsere heutigen Lebensmittelsysteme weltweit fast ein Drittel aller Treibhausgasemissionen verursachen? Lebensmittelsysteme sind in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht sehr kompliziert und wir müssen sie radikal umgestalten, damit sie nachhaltig sind.

0: O aumento dos preços, o custo de vida e a situação económica foram os principais temas que levaram mais de 40% dos cidadãos às urnas nas últimas eleições europeias. Um terço dos eleitores afirmou que a situação internacional foi um tema que os incentivou a votar, enquanto uma proporção semelhante referiu a defesa da democracia e do Estado de Direito como um fator decisivo. A migração, o ambiente e as alterações climáticas e a defesa e segurança da UE ocupam, em conjunto, o quinto lugar na lista das questões mais mencionadas. 2 em cada 3 inquiridos mostraram-se otimistas quanto ao futuro da União, sendo a adesão à UE vista como positiva. 7 em cada 10 pessoas consideram que o seu país beneficiou de ser membro da UE, um número que se manteve estável nos últimos anos. De um modo geral, os cidadãos consideram que a pertença à União Europeia beneficia o seu país por 4 razões fundamentais. A principal razão que apontaram foi o aumento da cooperação entre os Estados-membros. Em segundo lugar, afirmaram que a UE contribui para proteger a paz e reforçar a segurança. A terceira razão mais popular foi o facto de a UE contribuir para o crescimento económico e a quarta, o facto de criar novas oportunidades de trabalho. A confiança na democracia parlamentar europeia manteve-se particularmente elevada. 42% dos cidadãos da UE inquiridos têm uma imagem positiva do Parlamento Europeu, a mais alta percentagem alguma vez registada. O estudo sugere também que votar nas eleições europeias se tornou um hábito democrático para muitos cidadãos. Quando questionados sobre os motivos pelos quais votaram, quase metade dos eleitores declarou que o faz sempre, enquanto 4 em cada 10 afirmaram ser o seu dever enquanto cidadãos. O Parlamento Europeu encomendou o inquérito à agência de sondagens Verian, que o realizou entre junho e julho de 2024. Participaram mais de 26 mil inquiridos dos 27 Estados-membros. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
1: Kansainvälistä naistenpäivää vietetään joka vuosi maaliskuun 8. päivänä kaikkialla maailmassa. Naistenpäivänä nostetaan esille naisten ja miesten välisen tasa-arvon puolesta käytävää kamppailua ja juhlistetaan sitä, kuinka paljon naisten oikeuksissa on jo edistytty. Sen tarina alkoi yli 100 vuotta sitten, kun työväen liike vaati muutosta. Eurooppa oli tapahtumien keskiössä. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa käsitellään keskeisiä vaiheita taistelussa sukupuolten tasa-arvon puolesta. Kansainvälisen naistenpäivän juuret ovat 1900-luvun vaihteessa syntyneissä työväen liikkeissä. Kaikki alkoi aktivisteista. Yhdysvalloissa vaatetusalan naistyöntekijät ryhtyivät taistoon paremman palkan, lyhyempien työaikojen ja äänioikeuden puolesta. Vuonna 1908 heistä 15 000 osoitti mieltään marssimalla New Yorkin kaupungin läpi. Seuraavana vuonna Yhdysvalloissa vietettiin ensimmäistä kansallista naistenpäivää. Ajatus lähti kuitenkin todenteolla liikkeelle Euroopassa. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa pidetyssä sosialistinaisten konferenssissa saksalainen aktivisti Clara Zetkin teki rohkean ehdotuksen. Olisi järjestettävä kansainvälinen naistenpäivä, jota juhlittaisiin joka vuosi ja joka maassa. Tavoitteena oli yhdistää naiset yli rajojen taistelemaan äänioikeuden, samanpalkkaisuuden ja oikeudenmukaisten työolojen puolesta. Muut edustajat tukivat häntä epäröimättä. Vuotta myöhemmin, vuonna 1911, ensimmäistä virallista kansainvälistä naistenpäivää vietettiin useissa Euroopan maissa, kuten Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa. Yli 1 000 000 naista ja miestä lähti kaduille kampanjoimaan naisten äänioikeuden ja työelämäoikeuksien puolesta. Vuonna 1917 tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Maaliskuun 8. päivänä Pietarin työläisnaiset ryhtyivät lakkoon. Heidän vaatimuksensa oli yksinkertainen. Leipää ja rauhaa. He protestoivat sotaa, nälkää ja sortoa vastaan. Heidän toimintansa antoi sysäyksen Venäjän vallankumoukselle, joka yltyi vain muutamassa päivässä. Vuoden loppuun mennessä venäläisillä naisilla oli äänioikeus. Tämä vakiinnutti 8. maaliskuuta kansainvälisen naistenpäivän viralliseksi viettopäiväksi, vaikka Yhdistyneet kansakunnat tunnusti päivän virallisesti vasta vuonna 1977. Toisen maailmansodan jälkeen tasa-arvon tavoittelu tuli keskeiseksi osaksi uutta Eurooppaa. Jo vuonna 1957 EU:n perustamisasiakirjassa, eli Rooman sopimuksessa, vahvistettiin periaate, jonka mukaan samasta työstä maksetaan sama palkka. Sukupuolten tasa-arvolla on siis ollut keskeinen sija alusta asti. Vuosikymmenten aikana EU on hyväksynyt toimintalinjoja, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoa työelämässä, vanhempainlomaa ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa. Edistys ei kuitenkaan ole koskaan ollut suoraviivaista. Naiset tienaavat edelleen samasta työstä vähemmän kuin miehet ja ovat aliedustettuja johtotehtävissä. Liian moni kokee myös edelleen sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Euroopan parlamentilla on ollut keskeinen rooli sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttamisessa viime vuosina. Yksi merkittävä askel otettiin vuonna 2023, kun EU hyväksyi sitovat säännöt, jotka koskevat palkkauksen läpinäkyvyyttä. Ensimmäistä kertaa yritysten oli osoitettava, maksavatko ne miehille ja naisille samasta työstä samaa palkkaa. Parlamentti on myös ollut eturintamassa torjumassa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. EU liittyi Istanbulin yleissopimukseen meppien vuosia jatkuneiden vaatimusten tuloksena. Se on merkittävä sopimus, jolla pyritään lopettamaan naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta. Yleissopimus tuli voimaan EU:ssa 1. lokakuuta vuonna 2023, vaikka useat EU-maat eivät olleet erikseen ratifioineet sitä. Vuonna 2024 MEPit tekivät historiaa, kun he antoivat tukensa kaikkien aikojen ensimmäiselle EU:n laille, jolla torjutaan erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa. Se oli merkittävä askel eteenpäin. Marraskuussa 2025 MEPit lähettivät Euroopan komissiolle selkeän viestin. On aika laatia uusi kunnianhimoinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva suunnitelma, joka kattaa vuodet 2026-2030. He vaativat tiukempia toimia, joilla torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja parannetaan naisten terveydenhuollon saatavuutta. Lisäksi he vaativat konkreettisia toimia, joilla kavennetaan palkkaeroja. MEPit muistuttivat myös, että naisten oikeuksia on suojeltava, vaikka jotkin maat vastustavat tasa-arvon edistämistä. Euroopan parlamentti on myös pyrkinyt lisäämään naisten edustusta politiikassa. Vuonna 1979, kun parlamentti järjesti ensimmäiset suorat vaalit ja Simone Weil valittiin puhemieheksi, vain 16% parlamentin jäsenistä oli naisia. Nykyään luku on noussut lähes 40%. Euroopan parlamentin sukupuolijakauma on yksi tasapuolisimmista maailman parlamenttien keskuudessa. Euroopan parlamentti järjestää joka vuosi 8. maaliskuuta erityisiä keskusteluja ja tapahtumia, joilla se osoittaa sitoumuksensa sukupuolten tasa-arvoon. Kansainvälinen naistenpäivä ei ole pelkkä päivämäärä. Se on myös kutsu toimia sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi. Työtä naisten oikeuksien edistämiseksi on tehty jo yli 100 vuotta ja se jatkuu edelleen. Euroopan unionilla on siinä keskeinen rooli. Edistys ei tapahdu itsestään. Se vaatii ihmisiä. Se vaatii toimintaa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
2: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της Ευρώπης. Τρία όργανα με παρόμοια ονόματα, αλλά πολύ διαφορετικούς ρόλους. Αν σας μπερδεύουν, δεν είστε οι μόνοι. Τι ακριβώς κάνει το καθένα και πώς μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε? Ας τα δούμε ένα-ένα πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συμμετέχουν, για παράδειγμα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Η άποψη κάθε κράτους μέλους έχει την ίδια βαρύτητα στο Συμβούλιο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει το δικό του πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για 2,5 χρόνια. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Από το 2024, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο Αντώνιο Κώστα, πρώην Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο για να καθορίσει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαπραγματεύεται ούτε θεσπίζει νομοθεσία, αλλά επισημαίνει ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαχειρίζεται απρόβλεπτα γεγονότα και κρίσεις. Πρόσφατα τέτοια παραδείγματα ήταν λόγου χάρη ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία του κορονοϊού, το Brexit και η χρηματοπιστωτική κρίση. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν διάφορες σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον ύπατο ή την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομα και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να το συγχέουμε με ένα από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε το έτσι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μοιράζεται το κτίριο Europa στις Βρυξέλλες με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθετικές εξουσίες. Είναι γνωστό και ως Συμβούλιο των Υπουργών, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής συνεδριάζουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν οικονομικά θέματα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ασχολούνται με δικαστικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Στις συνεδριάσεις τους προεδρεύει ο Υπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου εκείνη την περίοδο. Κάθε 6 μήνες, ένα διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει την προεδρία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύεται και θεσπίζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομά του? Είναι το μόνο που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομά του και το μόνο που έχει και δεύτερη ονομασία, δηλαδή Συμβούλιο των Υπουργών. Το δεύτερο όνομά του αντανακλά τη σύνθεσή του, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ξεχωριστός οργανισμός και δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 46 κράτη-μέλη, δηλαδή αρκετά περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά συμμετέχουν και πολλές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο παλιότερος διακυβερνητικός οργανισμός στην Ευρώπη. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου έχει την επίσημη έδρα του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, παλιότερα το Κοινοβούλιο πραγματοποιούσε τις συνεδριάσεις της ολομέλειάς του στο κεντρικό κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Palais de l'Europe, το οποίο στα γαλλικά σημαίνει Παλάτι της Ευρώπης. Αργότερα, το Κοινοβούλιο απέκτησε δικές του εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με το Palais de l'Europe με μία πεζογέφυρα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει το δικό του δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε θεωρεί ότι ένα κράτος έχει παραβιάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, αρκεί πρώτα να έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στο συγκεκριμένο κράτος, δηλαδή να έχει προσφύγει και στο ανώτατο δικαστήριό του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει λοιπόν περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης προσπαθεί να αποτρέψει τέτοιες παραβιάσεις. Για να το πετύχει αυτό, θεσπίζει συμβάσεις, δηλαδή διεθνείς νομικά δεσμευτικές συνθήκες. Η πρώτη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων του. Έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να προστατεύονται. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη του και διατυπώνει συστάσεις σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικά από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται είναι η βία, η διαφθορά, ο ρατσισμός, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία, η ελευθερία του λόγου και οι ελεύθερες εκλογές. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε αυτό το Συμβούλιο, το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε την Ευρώπη από γεωγραφική άποψη ως Ήπειρο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει περισσότερα κράτη-μέλη στην Ευρώπη από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το μόνο που περιλαμβάνει το όνομα της Ηπείρου στο όνομά του. Ας συνοψίσουμε τώρα όσα ακούσαμε. Τα τρία συμβούλια έχουν διαφορετικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει νομοθεσία και το Συμβούλιο της Ευρώπης προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο δύο από αυτά τα συμβούλια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, αλλά έχει τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, φροντίζουν για την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης και έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης διέθετε για πολλά χρόνια την αίθουσα της ολομέλειάς του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, χρησιμοποιεί και τον ίδιο ύμνο και την ίδια σημαία ως σύμβολα ενότητας της Ηπείρου. Οι δύο οργανισμοί έχουν πολλούς κοινούς στόχους, όπως η ειρήνη και η ισότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
3: L'égalité et la non-discrimination sont des valeurs et principes clés de l'Union européenne, inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pourtant, la discrimination à l'encontre des personnes LGBTQIA+, est toujours une réalité en Europe et au-delà, même si l'Union s'est dotée de plusieurs outils pour y remédier. L'objectif de l'Union est de construire une société plus inclusive, où personne n'a peur d'être soi-même ou d'aimer qui bon lui semble. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons découvrir ce que fait l'Union pour lutter contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.
4: Dans trop de régions du monde, les personnes LGBTQIA+, sont toujours confrontées à des violations systématiques de leurs droits humains. Dans de nombreux pays, des lois discriminatoires exposent ces personnes au risque d'être arrêtées, tuées et confrontées à des violences ou à d'autres peines sévères. La santé physique et psychologique des personnes LGBTQIA+, est menacée. Par exemple, les actes sexuels consentis entre personnes de même sexe sont illégaux dans plus de 60 pays et les personnes LGBTQIA+, y risquent la prison, des amendes ou d'autres sanctions. Dans au moins 7 pays, le Yémen, l'Ouganda, l'Arabie Saoudite, le Nigeria, la Mauritanie, l'Iran et le Brunei, les actes sexuels entre personnes de même sexe sont passibles de la peine de mort. Depuis 2013, plusieurs pays ont adopté de nouvelles lois qui criminalisent les relations homosexuelles. Les Nations Unies et d'autres groupes de défense des droits humains ont critiqué ces lois et souligné que les législations de ce type peuvent créer un climat d'intimidation qui encourage l'homophobie et les crimes de haine.
3: L'égalité et le respect de la diversité sont au cœur du projet européen. C'est pourquoi l'Union européenne dispose de l'une des législations antidiscrimination les plus complètes au monde. Les 27 sont encouragés à adopter des mesures juridiques, politique et financière, pour lutter contre la violence, les discours haineux et la marginalisation. De plus, l'Union s'efforce de promouvoir les droits des personnes LGBTQIA+, partout dans le monde. En 2020, la commissaire européenne à l'égalité Helena Dalli a déclaré «
5: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
4: Il est inacceptable que des personnes doivent payer le prix de ce qu'elles sont, parfois même au prix de leur vie. Ce qui arrive à nos frères et sœurs ne fait que renforcer ma détermination à continuer à travailler et à défiler avec les communautés LGBTQI en Europe et au-delà. Même lorsque nous ne sommes pas les bienvenus, nous savons que ce que nous faisons est juste.
3: En 2020 toujours, pour la toute première fois, la Commission européenne a adopté une stratégie pour 5 ans en faveur de l'égalité de traitement des personnes LGBTQIA+, sous la houlette de la commissaire Elena Dalli. Cette stratégie comprend une série de mesures dans 4 domaines. Lutter contre la discrimination à l'égard de la communauté LGBTQIA+, garantir la sécurité des personnes LGBTQIA+, construire des sociétés inclusives et mener campagne en faveur de l'égalité de traitement des personnes LGBTQIA+ dans le monde.
4: Le travail sans relâche réalisé pour lutter contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie trouve sa base juridique non seulement dans les traités de l'Union, mais aussi dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Il s'agit de la première charte internationale des droits de l'homme à interdire explicitement la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Néanmoins, la législation à elle seule ne suffit pas à faire évoluer la situation. Les préjugés et les partis pris à l'encontre des personnes LGBTQIA+, prennent différentes formes. La violence verbale, la violence physique et la marginalisation sont des phénomènes quotidiens dans notre société. Au sein de l'Union, plus d'une personne sur deux considère que la discrimination à l'égard des personnes LGBTQIA+, est répandue dans son pays. Selon l'enquête Eurobaromètre 2024, près de 7 Européens sur 10 estiment que les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles devraient avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Le même pourcentage pense aussi que le mariage entre personnes de même sexe devait être autorisé dans toute l'Europe. Si l'on compare avec le dernier rapport, publié en 2019, l'enquête montre que la plupart des Européens sont désormais plus tolérants à l'égard des personnes LGBTQIA+, qu'il y a quelques années, malgré une recrudescence des discours de haine dans la vie réelle et sur les réseaux sociaux, et l'adoption de lois discriminatoires dans des pays comme la Pologne et la Hongrie.
3: En 2021, le Parlement a également adopté une résolution déclarant l'Union européenne zone de liberté pour les personnes LGBTIQ, où chacun est libre d'être soi-même et peut s'épanouir dans une société inclusive. Cette résolution a envoyé un message fort aux gouvernements qui ont introduit des lois anti-LGBTQIA+. L'Union a également attiré l'attention sur la situation des droits fondamentaux des personnes LGBTQIA+, en dehors de l'Union, et sur la nécessité de veiller à ce que leur situation soit prise en considération dans le cadre des procédures d'asile. La discrimination peut se produire n'importe où et dans n'importe quel domaine de la vie. En tant que citoyens européens, nous devons contribuer à protéger les droits et le bien-être de tous ceux qui nous entourent et faire partie de la solution.
4: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
6: Lost in Europe, un proiect jurnalistic transfrontalier non-profit, a primit în 2024 premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism. Investigația sa tratează un subiect tragic și urgent deopotrivă, dispariția peste 51.000 de copii migranți neînsoțiți în Europa.
7: Liberté d'expression.
8: Freie Meinungsäußerung.
9: Libertà d'espressione.
10: Libertà d'espressione.
11: Di la verità anche se la tua voce trema.
12: Daphne Caruana Galizia.
6: Materialul câștigător este rezultatul unei colaborări între organizații mass media din Germania, Italia, Grecia, Olanda, Belgia, Irlanda și Marea Britanie. Documentarea a scos la iveală lacune în raportările oficiale și în datele colectate despre copiii migranți dispăruți. Statistica este cutremurătoare. Din 2021 până în prezent, circa 47 de copii au dispărut zilnic în medie după ce au ajuns în Europa. Proiectul Lost in Europe a strâns date din 31 de țări și a descoperit că nu se mai știe nimic de soarta a zeci de mii de copii migranți. Temerea este că mulți dintre ei au căzut victimă traficului de persoane sau sclaviei moderne. Când a primit premiul, Hesia Van Haren, cofondatoare a proiectului Lost in Europe, a declarat:
8: statele membre ale Uniunii sunt responsabile pentru acești copii și totuși ei dispar, iar noi nu știm nici măcar câți dintre ei dispar. Copiii care se deplasează singuri în Europa sunt o responsabilitate națională. Ei sunt sub protecția statului pe teritoriul căruia se află. Vi se pare acceptabil ca un copil să dispară de sub tutela dumneavoastră?
6: Nu este prima dată când jurnalismul de investigație al proiectului Lost in Europe are un impact important. În 2021, organizația a descoperit că peste 18.000 de copii migranți au dispărut în Europa între 2018 și 2020. Între timp, jurnaliștii și-au revizuit și extins documentarea. Ei au atras astfel din nou atenția asupra acestei crize care a continuat să se agraveze de-a lungul anilor. Munca lor este o dovadă a puterii jurnalismului de a scoate la lumină adevăruri inconfortabile și de a cere să se facă dreptate. Printre publicațiile partenere ale proiectului se numără agenția de presă ANSA din Italia, postul de televiziune CNN din Statele Unite și Marea Britanie, ziarul Il Fatto Quotidiano din Italia, emisiunea de știri Tagesschau din Germania și publicația online The Journal din Irlanda. Prin intermediul acestei rețele de jurnaliști de investigație, povestea copiilor migranți dispăruți a ajuns să fie cunoscută de un public internațional. În fiecare an, la data la care a fost asasinată Daphne Caruana Galizia, Parlamentul European decernează acest premiu în onoarea ei. La ceremonia de decernare a premiului, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat:
8: este a patra ediție a premiului Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism. El ne amintește angajamentul Parlamentului față de libertatea presei, independență și pluralism ca piloni fundamentale ai democrației. Este un omagiu pentru toți jurnaliștii care își riscă zilnic viața și locul de muncă pentru a scoate la lumină adevărul, indiferent unde se află acesta sau pe cine deranjează. Este un omagiu pentru toți jurnaliștii uciși sau care își riscă viața pentru a-și face meseria.
6: Premiul a fost înființat în 2019 ca o recunoaștere a rolului neprețuit pe care îl joacă jurnalismul în protejarea valorilor Uniunii și în apărarea democrației și a drepturilor omului. La acest premiu, în valoare de 20.000 de euro, pot candida jurnaliști ale căror materiale au fost publicate în orice țară a Uniunii. Daphne Caruana Galizia a fost jurnalistă, blogăriță și activistă anticorupție din Malta, asasinată în 2017. Printre subiectele pe care le investiga se numără spălarea banilor, legăturile dintre industria pariurilor online și criminalitatea organizată, precum și programul maltez de acordare a cetățeniei pentru investitori. La mijlocul lunii octombrie 2017, Daphne Caruana Galizia a fost ucisă în apropierea locuinței de explozia unei bombe care fusese plasată sub mașina ei. Acest podcast a fost prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe site-ul nostru.
9: Welcome to History and Facts, where we look into key historical events and their lasting impacts. In this episode, we're exploring one of the pivotal milestones in European integration, the Maastricht Treaty, and we'll also look at how it was updated through the Amsterdam and Nice treaties. Along the way, we'll go over the historical context, the moments these treaties came into force, and their main achievements.

0: peu de personnalités ont réussi à allier avec autant de panache une carrière artistique éblouissante et un engagement politique fort. Mélina Mercouri fait partie de ces rares exceptions. Actrice adulée et star du cinéma international, elle est devenue une figure politique majeure après le coup d'état militaire de 1967 en Grèce. Elle a parcouru le monde pour dénoncer la dictature et défendre la démocratie. Après la chute du régime, elle est devenue la ministre de la Culture ayant exercé le plus long mandat en Grèce. Elle a également participé à la fondation du Parti Socialiste Panhellénique. Mélina Mercouri a travaillé sans relâche à la sensibilisation culturelle en Europe et son héritage perdure aujourd'hui grâce à des initiatives telles que le Programme des Capitales Européennes et la Fondation Mélina Mercouri. Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. Ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs. Amalia Maria Mercouri voit le jour à Athènes en 1920. Après des études de théâtre, elle devient très vite une actrice de premier plan. C'est son rôle dans la pièce « Un tramway nommé Désir » en 1949 qui lancera sa carrière. Peu après, elle remporte le prix Marika Kotopouli de la meilleure interprétation féminine. Au cinéma, c'est avec son premier film « Stella, femme libre » réalisé par Michalis Kakoyanis qu'elle fait sensation à Cannes en 1956. C'est là qu'elle rencontre le réalisateur américain Jules Dassin, qui deviendra son mari et son collaborateur. Mais c'est « Jamais le dimanche », tourné en 1960, qui lui vaut le prix d'interprétation féminine à Cannes et 5 nominations aux Oscars. Le 21 avril 1967, alors qu'elle est en représentation à New York, Mélina apprend qu'un groupe d'officiers de l'armée a pris le pouvoir en Grèce. C'est le début de la junte grecque, aussi appelée « régime des colonels ». Dès lors, Mélina monte au front. Sur scène, elle martèle inlassablement son slogan « La démocratie vaincra ». Tout au long des 7 années de règne du régime, elle sillonne la planète pour appeler au retour de la démocratie. Résultat, les colonels lui retirent sa nationalité grecque. Un coup bas qui ne fait que renforcer sa détermination. Un jour, à 4h du matin, le Daily Mail m'a appelé et m'a dit « Ils vous ont retiré votre citoyenneté ». J'étais la première à qui on la retirait. À moitié endormie, dans un anglais approximatif, j'ai répondu « Je suis né grec ». Lui, il est né fasciste et mourra fasciste. Moi, je suis né grec et je mourrai grec. Malgré les menaces et même une tentative d'assassinat, son état d'esprit ne faiblit pas. Elle continue son combat à travers des discours, des concerts et des interviews jusqu'au retour de la démocratie en 1974. De retour au pays, elle participe à la création du PASOK, le Parti Socialiste Grec, et entre au Parlement grec en 1977. En 1981, quand le PASOK remporte les élections, elle devient ministre de la Culture. Elle est la première femme à occuper ce poste et est celle qui y restera le plus longtemps dans l'histoire de la Grèce. En tant que ministre, elle transforme la vie culturelle. Elle ouvre les musées aux citoyens, fait de l'éducation par le patrimoine une priorité et lance de grands projets tels que le musée de la culture byzantine à Thessalonique. Elle lance aussi sa célèbre campagne pour le retour des sculptures du Parthénon.
1: Adage Shakespeare meant to England, St. Paul's Cathedral.
0: Que représente Shakespeare pour l'Angleterre? Et la cathédrale Saint-Paul? Que représente le Taj Mahal pour l'Inde? Et les peintures de la chapelle Sixtine pour l'Italie? Les marbres du Parthénon sont notre fierté. Ils sont notre identité. Ils sont notre lien avec l'excellence grecque. Ces œuvres incarnent notre idée de la démocratie et de la liberté. Mais son plus grand héritage à l'échelle européenne, c'est sans doute la création des capitales européennes de la culture. Elle convainc les ministres européens de faire de la culture une priorité pour l'Union. Athènes sera la première capitale européenne de la culture en 1985. Mélina Mercouri tisse également des liens culturels avec les pays d'Europe de l'Est, avant même la chute du rideau de fer. Au début des années 90, elle jongle à nouveau entre art et politique. Quand le PASOK revient au pouvoir en 1993, elle reprend le ministère de la Culture et met l'accent sur les liens entre culture et éducation. Mélina Mercouri s'éteint à New York en 1994. Ses funérailles, célébrées avec les honneurs réservés à un premier ministre, témoignent de l'amour profond que lui portait le peuple grec. Aujourd'hui, sa vision continue de rayonner à travers la fondation Mélina Mercouri, qui fait vivre la culture grecque dans le monde entier. Depuis 2007, la Fondation décerne chaque année le prix du théâtre Mélina Mercouri à une jeune actrice, à qui est aussi remise la broche emblématique de Mélina, qui est passée d'une lauréate à l'autre, gardant ainsi vivant son esprit sur la scène. Pour Mélina Mercouri, ce n'était pas une affaire de titre ou de trophée. Ce qui comptait, c'était l'amour. L'amour de la Grèce et celui qu'elle recevait en retour. Sa voix et sa vision continuent à inspirer les générations d'aujourd'hui. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
2: Όταν γίνεται λόγος για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά αναφέρονται όροι όπως κοινή γεωργική πολιτική, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στην πραγματικότητα όμως, οι περισσότερες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πόλεων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να φέρνει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα μέλη της λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και βοηθούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να εφαρμόζουν στην πράξη την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο που παρέχει καθοδήγηση στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητούν γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών κάθε φορά που νομοθετούν για θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αν αυτό δεν συμβεί, η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπερασπιστεί τα θεσμικά της δικαιώματα. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εκφράζει άποψη και με δική της πρωτοβουλία όταν θεωρεί ότι ένα ζήτημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά πόλεις ή περιφέρειες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το δικαστήριο και το έργο του, μπορείτε να ακούσετε το σχετικό podcast από τη σειρά στο Λαβύρινθο της Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή των Περιφερειών ιδρύθηκε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάστριχτ με στόχο να εκπροσωπεί πολιτικούς από τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη σύνοδος ολομέλειας της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 1994. Αρχικά, τα μέλη διορίζονταν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θητεία τους είχε διάρκεια 4 ετών. Η σύνθεσή της άλλαξε μετά τη Συνθήκη της Νίκαιας. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν πλέον πενταετή θητεία και πρέπει να ανήκουν σε κάποια περιφερειακή ή τοπική αρχή, κάτι που προηγουμένως δεν ήταν απαραίτητο. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από 329 μέλη, τα οποία συνεδριάζουν στη Συνόδους Ολομέλειάς της. Μαζί εκπροσωπούν πάνω από 92.000 δήμους και 240 περιφέρειες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι χώρες εκπροσωπούνται ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Συγκεκριμένα, χώρες παρόμοιου μεγέθους έχουν τον ίδιο αριθμό εδρών. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν τους περισσότερους εκπροσώπους με 24 μέλη καθεμία. Αντίθετα, η Μάλτα, η μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μόνο 5 εκπροσώπους, ενώ η Κύπρος και το Λουξεμβούργο έχουν από 6 εκπροσώπους. Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει υπόψη τον πληθυσμό των χωρών, εμποδίζοντας όμως τις μεγαλύτερες χώρες να αποκτήσουν υπερβολική ισχύ. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες. Τα μέλη της εκλέγουν τον πρόεδρο και τον πρώτο αντιπρόεδρό της για θητεία 2,5 ετών. Επιπλέον, συνεργάζονται με τις επιτροπές της Επιτροπής των Περιφερειών για την υποβολή γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτων, τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Επιτροπής. Ωστόσο, η Επιτροπή των Περιφερειών δεν ασχολείται μόνο με την πολιτική. Ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό, τοπικό και ατομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει έρευνες, διαβουλεύσεις και εκδηλώσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενώσεις, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, καθώς και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα, κάθε χρόνο οργανώνει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, η οποία πραγματοποιείται τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες και διαρκεί 4 ημέρες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, πάνω από 1.000 ομιλητές, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι εταιριών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τοπικών και ευρωπαϊκών ενώσεων, συζητούν τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Επιτροπή των Περιφερειών απονέμει το βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας. Υποψηφιότητα για το βραβείο μπορούν να υποβάλουν όλες οι περιφέρειες με πολιτικές εξουσίες. Το βραβείο αποτελεί μια ευκαιρία για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταμυφθούν για τη στρατηγική που έχουν υιοθετήσει στον τομέα της επιχειρηματικής πολιτικής. Οι νικητές λαμβάνουν τον τίτλο Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για ένα έτος. Το 2025 η διάκριση απονεμήθηκε στη Γαλλικία της Ισπανίας, στην Κραπίνα Ζαγκόρια της Κροατίας και στη Μαζοβία της Πολωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενθαρρύνει επίσης τους νέους πολιτικούς να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της και τους παρέχει εξατομικευμένη κατάρτιση. Για παράδειγμα, τους προσκαλεί στις συνόδους Ολομέλειας και σε εκδηλώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών, όπου μπορούν να συναντήσουν δημάρχους, μέλη περιφερειακών διοικήσεων και ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Δίνει φωνή στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ στενότερη επαφή με τις τοπικές κοινότητες. Οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο μπορεί να φαίνονται μακρινά για πολλούς από εμάς, αλλά η Επιτροπή των Περιφερειών τα φέρνει πολύ πιο κοντά μας. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Il sostegno dell'Unione Europea all'Ucraina. L'Ucraina è diventata indipendente nel 1991 tramite referendum a seguito della caduta dell'Unione Sovietica. Da allora Kiev si impegna per stringere legami sempre più solidi con il resto d'Europa, anche se Mosca è determinata a tenere il paese nell'ambito di influenza della Russia. Nel 2014 il Parlamento europeo ha dato il via libera all'accordo di associazione con l'Ucraina, che comprende un accordo di libero scambio. Questo ha permesso di realizzare l'associazione politica e l'integrazione economica tra Unione Europea e Kiev. Prevede poi il libero accesso reciproco al mercato. Da un lato, l'accordo ha stabilito regole di base per la cooperazione in settori quali energia, trasporti e istruzione. E dall'altro, ha chiesto all'Ucraina la realizzazione di riforme e il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto. Dal 2014 l'Unione Europea e le istituzioni finanziarie hanno destinato oltre 17 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni per il sostegno delle riforme in Ucraina, applicando il principio di condizionalità sulla base dei progressi compiuti. L'accordo di libero scambio ha sostanzialmente realizzato l'integrazione dei due mercati, eliminando i dazi di importazione e vietando altre restrizioni al commercio. Attualmente l'Unione Europea è il maggior partner commerciale dell'Ucraina, poiché rappresenta oltre il 40% del commercio internazionale del paese. Dal 2015 gli studenti ucraini possono partecipare al programma Erasmus+. In questi 7 anni più di 11.500 giovani hanno preso parte a uno dei più importanti programmi faro dell'Unione. Nel 2017 il Parlamento europeo ha poi sostenuto un accordo per l'esenzione dall'obbligo di visto europeo per soggiorni di breve durata per i cittadini ucraini. Questo significa che gli ucraini, in possesso di passaporto biometrico, possono entrare nell'Unione Europea senza visto per 90 giorni, per motivi di turismo o di affari o per far visita a parenti e amici. Esenzione che si applica a tutti gli Stati membri, tranne l'Irlanda. Dall'inizio della pandemia di Covid-19 l'Unione ha mobilitato oltre 190 milioni di euro per l'Ucraina per far fronte ai fabbisogni immediati e per sostenere la ripresa socio-economica. Inoltre l'Unione ha fornito circa 36 milioni di dispositivi di protezione individuale, ambulanze, attrezzature mediche essenziali e formazioni per il personale sanitario. Il prestito più recente, accordato a Kiev, ammonta a 1,2 miliardi di euro. È stato approvato dagli eurodeputati a metà febbraio 2022 per aiutare l'Ucraina a coprire il suo fabbisogno di finanziamento esterno. L'Unione Europea non sta solo sostenendo l'Ucraina finanziariamente, ma anche nell'ambito dei diritti umani. Nel 2018 il Parlamento Europeo ha assegnato il premio Sakharov per la libertà di pensiero a Oleg Sentsov. Il regista e attivista per i diritti umani ucraino è stato incarcerato nel 2014 per aver protestato contro l'annessione della sua nativa Crimea da parte della Russia. Sentsov è stato rilasciato nel 2019 nel contesto di un accordo per lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina.
4: 2025 metų Sacharovo premija už minties laisvę. Europos parlamento Sacharovo premija už minties laisvę pelnė įkalinti žurnalistai Andrejus Počiobutas iš Baltarusijos ir Mzija Amaglobeli iš Sakartvelo. Andrejus Počiobutas yra žurnalistas, eseistas ir tinklaraštininkas iš Baltarusijos Lenkų mažumos, žinomas dėl savo kritikos Aleksandro Lukašenkos režimui ir tapęs simbolinę figūrą kovoje už laisvę ir demokratiją šalyje. 2021 metais jis buvo nuteistas kalėti 8 metus pataisos kolonijoje. Parlamentas nekartą ragino nedelsiant ir besąlygiškai paleisti jį į laisvę. Mzija Amaglobeli yra Sakartvelo žurnalistė ir internetinių žiniasklaidos priemonių direktorė. Ji buvo suimta 2025 metais už dalyvavimą antivyriausybinėme proteste ir įkalinta 2 metams dėl politiškai motyvuotų kaltinimų. Mzija Amaglobeli yra pirmoji moteris Sakartvele įkalinta dėl politinių priežasčių nuo jo nepriklausomybės pradžios. Ši kovotoja už saviraiškos laisvę tapo Sakartvelo protesto judėjimo už demokratiją simboliu ir kartu su juo po 2024 metų spalio mėnesio rinkimų oponuoja partijos Kartvelų svajonė režimui. Į finalą taip pat pateko Serbijos studentai bei žurnalistai ir humanitarinės pagalbos darbuotojai Palestinoje ir visose konfliktų zonose, kuriems atstovauja Palestinos žurnalistų sindikatas, Raudonasis pusmėnulis ir Jungtinių tautų pagalbos ir darbų agentūra Palestinos pabėgėliams artimuosiuose rytuose. Sacharovo premija už minties laisvę įsteigta 1988 metais siekiant pagerbti asmenis ir organizacijas už jų pastangas ginant žmogaus teises ir pagrindinės laisvės. Premija taip pavadinta sovietų fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbei. Premijos suma 50 000 eurų.

Ο Κόνραντ Αντενάουερ θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που άνοιξαν το δρόμο για μια ενωμένη Ευρώπη. Ως πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, γνωστής τότε ως Δυτική Γερμανία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στη γερμανική όσο και στην ευρωπαϊκή ιστορία. Τα βιώματά του υπό το ναζιστικό καθεστώς τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενότητα. Ο Αντενάουερ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συμφιλίωση της Γερμανίας και της Γαλλίας, μετατρέποντας τις δύο χώρες από ιστορικούς εχθρούς σε συμμάχους και θέτοντας έτσι τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της. Τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

Ας δούμε πιο αναλυτικά την ιστορία του Ευρωπαίου πρωτοπόρου Κόνραντ Αντενάουερ. Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1876 στην κολονία της Γερμανίας, σε μια ταπεινή, σκληρά εργαζόμενη καθολική οικογένεια. Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε όταν παντρεύτηκε την Έμα Βάιερ, η οποία προερχόταν από μια πλούσια και ευυπόληπτη οικογένεια της κολονίας. 3 χρόνια μετά τον γάμο τους, έγινε το δεξί χέρι του δημάρχου Μαξ Βάλραφ, θείου της συζύγου του. Ωστόσο, η επαγγελματική του επιτυχία επισκιάστηκε από προσωπικές τραγωδίες. Το 1916 η σύζυγός του πέθανε, αφήνοντάς τον με τα 3 παιδιά τους. Ο ίδιος Αντενάουερ τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και χρειάστηκε αρκετούς μήνες νοσηλείας. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική του πορεία δεν ανακόπηκε. Όταν το 1917 ο δήμαρχος Βάλραφ έγινε υπουργός εσωτερικών στο Βερολίνο, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε ομόφωνα στη θέση του, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος επικεφαλής Δήμου στην Προσία. Το 1919 ο Αντενάουερ παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, την Αουγκούστε Ζίσνερ, και απέκτησαν 5 παιδιά, ένα από τα οποία πέθανε όμως λίγες μέρες μετά τη γέννησή του. Ο Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές της Γερμανίας. Τα δημοκρατικά του ιδανικά, ωστόσο, μαζί με τις ομοσπονδιακές και χριστιανικές του αξίες, τον έκαναν αντιδημοφιλή σε κύκλους που αντιτάσσονταν στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, το πρώτο δημοκρατικό πολίτευμα της Γερμανίας, από τους κομμουνιστές μέχρι τους Ναζί. Όταν οι Ναζί ανέλαβαν την εξουσία το 1933, ο Αντενάουερ αρνήθηκε να στολίσει την κολονία με σβάστικες για μια επίσκεψη του Χίτλερ. Για την πράξη του αυτή, πάφθηκε αμέσως από το αξίωμα του δημάρχου και εκδιώχθηκε από την πόλη του. Τον Αύγουστο του 1944, ο Κόνραντ Αντενάουερ συνελήφθη. Κατάφερε να δραπετεύσει, αλλά το Σεπτέμβριο φυλακίστηκε από την Γκεστάπο στο Μπράουβάιλερ, μια διαβόητη ναζιστική φυλακή κοντά στην κολονία, όπου φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944, οι Ναζί τον κατηγόρησαν ότι ήταν αντίπαλος του καθεστώτος. Απελευθερώθηκε τελικά από τον Μπράουβάιλερ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Μετά τον πόλεμο, ο Κόνραντ Αντενάουερ υπέστη μια ακόμη προσωπική απώλεια. Τον Μάρτιο

0: με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών Γερμανών και το 1949 εξελέγει πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ήταν ήδη 73 ετών, ο γυραιότερος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, αλλά παρέμεινε στο αξίωμα για 14 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αφιερώθηκε στην προσπάθεια να μετατρέψει τη Γερμανία σε μια σταθερή δημοκρατία, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Υπό την ηγεσία του, η Δυτική Γερμανία συμφιλιώθηκε με τους γείτονές της και εντάχθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και τον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία. Ο Άντενάουερ υπήρξε επίσης ένθερμος υποστηρικτής της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία προτάθηκε με τη διακήρυξη του Ρόμπερτ Σουμάν στις 9 Μαΐου του 1950, αλλά και τη Συνθήκη της Ρώμης που υπογράφηκε το 1957 και ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τον Ιούνιο του 1966, μιλώντας σε πλήθος στο ΜΕΤΣ της Γαλλίας, τόνισε τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας.
1: Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα επιτρέπει στους Γάλλους να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στον τομέα της παραγωγής χάλιβα και της εξόρυξης άνθρακα στη Γερμανία και αντιστρόφως στους Γερμανούς να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία, τότε αυτός ο αμοιβαίος έλεγχος θα είναι το καλύτερο μέσο για μια πολιτική που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

0: Οι ικανότητες του Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκαν κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Μετά τα όσα έζησε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πίστευε ακράδαντα ότι η μόνη οδός προς τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη ήταν η ενότητα. Το 1963, η Γαλλία και η Γερμανία υπέγραψαν τη Συνθήκη του Ελιζέ, γνωστή και ως Συνθήκη Φιλίας. Ήταν μια ιστορική στιγμή για τη συμφιλίωση των δύο χωρών μετά από έναν αιώνα συγκρούσεων. Η συμφωνία αυτή επισφράγισε το πολιτικό όραμα του Αντενάουερ για τον ρόλο της Γερμανίας σε μια ενοποιημένη Ευρώπη. Αν και ο Αντενάουερ ήταν υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ενότητας και βασικός αρχιτέκτονας της γαλλογερμανικής συμφιλίωσης, στην ίδια τη χώρα του επικρατούσε διχασμός κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Και το 1961, λίγο πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, χτίστηκε το τείχος του Βερολίνου. Ωστόσο, η πολιτική ατμόσφαιρα που επικράτησε μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου δεν εμπόδισε τον Κόνραντ Αντενάουερ να κερδίσει τις τέταρτες ομοσπονδιακές εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Όπως είχε συμφωνηθεί, υπηρέτησε το ίμιση της κοινοβουλευτικής περίοδου και παραιτήθηκε το 1963. Το 1966, σε ηλικία 90 ετών, αποχώρησε και από την ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, κλείνοντας έτσι την πολυετή πολιτική του σταδιοδρομία. Ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο οποίος ήταν γνωστός και ως «Der Alte», δηλαδή ο γέρος, πέθανε στις 19 Απριλίου του 1967 σε ηλικία 91 ετών. Τιμήθηκε διεθνώς ως ο ηγέτης στον οποίο οι Γερμανοί οφείλουν την ελευθερία, την ευημερία και την κοινωνική τους ασφάλεια. Η επιρροή του στη διαμόρφωση της Ευρώπης που γνωρίζουμε σήμερα υπήρξε εξίσου καθοριστική. Ο Βάλτερ Χάλστάιν, πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μίλησε για την παρακαταθήκη του με τα εξής λόγια.
1: Σε κάθε πολιτική υπάρχει τόση δύναμη όση και ελπίδα. Και στην ευρωπαϊκή πολιτική υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα. Αυτό το οφείλουμε ουσιαστικά σε αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό υποκλινόμαστε μπροστά στο όραμά του και στο πολιτικό του έργο.
0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Spissni semgħu dwar il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea li jsiru fi Brussell, iżda xi ġie meta dawn jinkissru, jew meta l-pajjiżi ma jkunux jistgħu jaqblu dwar xi jfissru fil-fatt dawk il-liġijiet. Dan huwa fejn tidħol l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti tal-Ġustizzja hija l-awtorità ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea. Xogħolha hu li tiżgura li l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jiġu interpretati u applikati bl-istess mod mill-istati membri kollha. Dan ifisser li l-pajjiżi, l-istituzzjoni

for the dogs them, you know?